0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Άρτο ζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Εάν κατά πόσο είναι εφικτά όλα τα μέτρα, είναι μετρήσιμα και ανήκουν μέσα πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Διρεκτίβα και πλέον στο δημοσιονομικό χώρο.
3: Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν.
11: Με ηρεμία και... Ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο Χρυσόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά και καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Είπα από σοβαρούς ακροατές. Μα ούτως ή άλλως ο Real FM έχει σοβαρούς και παραπατικούς ακροατές. Θα διαβάσουμε μερικά από αυτά, να δούμε πώς προσεγγίζουν οι φίλες ακροάτες και ακροατές τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Παρακαλώ.
12: Real FM.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι,
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην Αθήνα στους 39 βαθμούς Κελσίου, στους 38 στη Θεσσαλονίκη, στους 37 στην Κέρκυρα, στους 34 στα Χανιά.
19: τώρα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real FM.
22: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατευτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα, ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι.
2: 11 και 7, 18.
1: Νομίζω ότι ο Μακαρίτης, ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης θα είχε περιγράψει τέλεια από την δεκαετία του 80.
2: 5, 6, 2, 2, 8, 20 φορές το 15.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά από τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες στο φίλο τον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των υπτάμενων. Μας παρουσίασαν μεγάλα μέτρα ελάφρυνσης, αλλά για τον μικροεπιχειρηματία η ουσία, κύριε Παπαγιάννη, είναι ελάχιστη. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται μόλις κατά 5 μονάδες. Το τεκμαρτό παραμένει και το τέλος επιτιδεύματος στην Αττική πάει για πλήρη κατάργηση το 29. Όσο για το 50% στο ρεύμα, αφορά μόνο τη ΣΥΚΟ, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι του λογαριασμού, γράφει ο φίλος ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, τα μέτρα της ΔΕΘ είναι μικρές κινήσεις που θα έπρεπε να γίνονται σταθερά εδώ και χρόνια, ώστε να μην μεγαλώνει τόσο η ψαλίδα και παράλληλα να κρατιέται η αγορά όρθια. Χθες οι εξαγγελίες, σήμερα η ανάκριση. Τι εφαρμόζεται, πότε και πόσο πραγματικά θα πανεί στην τσέπη. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά η συνέντευξη τύπου. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει από Δευτέρα από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο φίλος ο Γιάννης ο Μιχελάκης μου γράφει: καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Τραγωδία αυτό που έγινε χθες με τα δύο παλικάρια στην Τανάγρα. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια μας στις οικογένειές τους. Όσον αφορά τα χθεσινά μέτρα, περίμενε αρκετά περισσότερα για τη φορολογία ακινήτων, που απλά έγινε μια ενδιάμεση κλίμακα, κάτι που ευνοεί μόνο αυτούς που λαμβάνουν πολύ ψηλά ενίκια. Έχει δίκιο ο φίλος. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ακούσαμε από τίποτα έως ελάχιστα. Η μεγάλη πλειοψηφία που λαμβάνει συνολικά ενίκια μέχρι, παραδείγματος χάρη, 1000 ευρώ το μήνα δεν θα δει καμία αλλαγή. Είχε ανακοινωθεί πέρσι μια μικρή φοροέκπτωση, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, αγαπητέ κύριε Μιχελάκη. Εδώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τιμωρούνται πολύ αυστηρά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, τον γιατρό. Επειδή η αντιπολίτευση, Γιάννη, δεν πείθηκε, είναι κατακερματισμένη. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει, γράφει ο κύριος Παυλίδης. Πάλι ο Μητσοτάκης μετά τις εκλογές θα τα εφαρμόσει αυτά. Είτε αυτοδύναμος, είτε με συνεργασίες, όπως καταλαβαίνεις, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική, πάλι αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Μα και να μην είναι πρωθυπουργός, αυτά θα εφαρμοστούν. Όποιος και να είναι δηλαδή μετά τις εκλογές. Αυτά θα νομοθετηθούν και ό,τι καινούργιο υπάρχει δηλαδή. Και για να μην ισχύσουν, θα πρέπει να καταργηθούν από τον επόμενο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Φίλιππος Γιαννακόπουλος, δικηγόρος, παλιός ακροατής του Real FM, δεν στέλνει συχνά μηνύματα. Σε όλο τον πλανήτη η εξουσία κινείται ολοένα και πιο δεξιά. Γιατί κινείται πιο δεξιά? Λόγω της φτωχοποίησης των κοινωνιών και επειδή η αριστερά δεν δίνει απαντήσεις, συγκεκριμένες τουλάχιστον, για το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού. Εδώ, όπως πάντα στην Ελλάδα, έχουμε μείνει 20 χρόνια πίσω, γράφει ο φίλος. Ο αντίπαλος του Μητσοτάκη, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, δεν θα έρθει από την αριστερά, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή από τη δεξιά. Τώρα κύριε Γιαννακόπουλε, για να έρθει από τη δεξιά ο αντίπαλος του Μητσοτάκη, που είναι, αν το αναλύσεις, είναι σωστή η προσέγγιση που κάνετε του ζητήματος όσον αφορά τις εξελίξεις σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα, θα πρέπει να βρεθεί και το πρόσωπο. Και τέτοιο θεσμικό πρόσωπο, πρόσωπο δηλαδή το οποίο να έχει αποδοχή σε ένα ευρύτερο θεσμικό δεξιό, και όχι μόνο ακροδεξιό βεβαίως, πολιτικό χώρο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Αν θα υπάρξει στο μέλλον δεν το ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω, να μυρίσω τα δάχτυλά μου. Πάντως είναι σίγουρο ότι μετακινείται το εκλογικό σώμα παντού στον πλανήτη και όχι μόνο στην Ευρώπη, δεξιότερα. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη. Γιατί χρειάζεται αποκωδικοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού? Δεν ήταν ξεκάθαρες οι παροχές προς τις διάφορες τάξεις, μετά μάλιστα και από έγκρισή τους από τους επιτηρητές μας την πρώην Τρόικα τους νυν θεσμούς. Χρειάζεται μια αποκωδικοποίηση με την έννοια ότι θα τα πάμε point-point, σημείο προς σημείο, για να το λέμε σωστά ελληνικά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Κουντούρη, εισαγωγέας, εμπορία καινούριων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μπορείτε να μπείτε και στο autokunduris.gr, στην Κεσαριανή είναι το κατάστημα του κυρίου, για να δείτε το εμπόρευμά του, τα αυτοκίνητα δηλαδή. Καλημέρα Γιάννη, εμείς οι επαγγελματίες περιμέναμε περισσότερα και όχι πάλι αγάπες με τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δυστυχώς, αγαπητέ Κωνσταντίνε, είμαστε λιγότεροι από τους δημοσίους υπαλλήλους. Και ξέρεις, οι πολιτικοί πάντα αυτά τα πράγματα τα μετράνε ιδιαίτερα. Όπου υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων. Κατά τα άλλα, δεν είναι κακό να ενισχύονται συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Τώρα, να σας πω ότι χθες στην Θεσσαλονίκη, από τα συλλαλητήρια τα οποία διοργανώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, το μεγαλύτερο και με μεγάλη απόσταση από το προηγούμενο και το πιο καλά οργανωμένο και το μεγαλύτερο σε παλμό ήταν χωρίς αμφιβολία το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Είχε πολύ κόσμο και το ΠΑΜΕ, πρέπει να σας πω, να του πούμε και ένα μπράβο για τον τρόπο που κινητοποιείται και οργανώνει τα συλλαλητήρια αυτά. Δεν ανοίγει ούτε μύτη.
ακόμα και αν βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα προκαλέσουν την απέναντι πλευρά, κυρίως αστυνομικοί, κυρίως άνδρες από τα ΜΑΤ, δεν ανοίγει ούτε μύτη. Είχε πολύ κόσμο το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, τα άλλα όχι τόσο ιδιαίτερα. Δεν είχαν δηλαδή μαζική συμμετοχή στον βαθμό που κάποιοι θα περίμεναν, αλλά το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, όπως είχαμε προβλέψει, είχε αρκετό κόσμο. Τώρα, να σας πω ότι κάποια στιγμή, μόλις μπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο, ίσως δεν έγινε ευρέως γνωστό, δεν έγινε αντιληπτό από όλους, καταγράφηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που κατά τη γνώμη μου έχει υψηλό συμβολισμό. Πριν ξεκινήσει λοιπόν την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδιο, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για την ομιλία του στην 90η ΔΕΘ, το πιάσε για λίγο ο φακός, ο Πρωθυπουργός σταμάτησε και είχε μια σύντομη θερμή συνομιλία με τους γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο. Και επειδή ακριβώς όλο αυτό το πράγμα έγινε, διεξήχθη στη σκιά της τραγωδίας Ντανάγρα και του θανάτου των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, έχει τη δική του σημασία. Έχει καταγραφεί το πλάνο του ασπασμού του Πρωθυπουργού στον πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη. Τώρα, εκτός από το χρονοδιάγραμμα που αφορά τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν και άλλα θέματα, φίλες και φίλοι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Μάλλον θα τον προλάβει πριν ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και τα προγράμματα σε οικονομικό επίπεδο των άλλων πολιτικών αρχηγών, κυρίως των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, έτσι όπως αυτά καταγράφονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

0: Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τις εκλογές στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Πρέπει να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν απλά προβάδισμα στην ακροδεξιά, εκεί δεν μιλάμε για δεξιά. Το AfD είναι άκρα δεξιά, για να μην σας πω ακόμα πιο δεξιά από την άκρα δεξιά, στα όρια δηλαδή των απόψεων που ακουμπούν τον ναζισμό. Δυστυχώς είναι ανατριχιαστικό, αλλά η AfD είναι, φίλες και φίλοι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πρώτων πυλών της εξουσίας στη Γερμανία, και δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για την Ενωμένη Ευρώπη και για το ευρώ και γενικότερα για τη δημοκρατία στη γυραιά Ήπειρο. Πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία δημοσκόπηση στο συγκεκριμένο κρατήδιο, κρατηθείτε, το AfD έχει ανέβει χθεσινή στο 43%. Οι χριστιανοδημοκράτες του CDU, δηλαδή του κόμματος που ανέδειξε τον Γκολ, την Μέρκελ, και τώρα προέρχεται από εκεί ο Μέρτς, ο καγκελάριος Γερμανίας, στο 22, 21 μονάδες πίσω. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Είναι κάτω από 10%. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν αυτό το ποσοστό καταγραφεί σε όλο το επίπεδο κάποια στιγμή, σε όλη την Γερμανία, σε όλη την επικράτεια. Και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν από μια τέτοια εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Το Μάιο έχουμε γαλλικές προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν μέχρι στιγμής εμφανίζεται στο σούπερ φαβορί. Ο Μακρόν δεν έχει δικαίωμα για τρίτη θητεία. Εμφανίζονται άλλοι ανταγωνιστές της Λεπέν και από τον χώρο των γκολιστών, των χριστιανοδημοκρατών δηλαδή, και από τους κεντροδεξιούς φιλελεύθερους, και από τους σοσιαλδημοκράτες και από την αριστερά. Η πρωθυπουργία του Σάντσες, ο Σάντσεθ, δύσκολα θα αντέξει με όλα όσα συμβαίνουν σε οικονομικό επίπεδο και κυρίως με το θέμα του μεταναστευτικού στη Θεούτα της Ισπανίας. Προβλέπεται πολιτικά πολύ δύσκολος χειμώνας για αρκετές χώρες της Ευρώπης. Η ώρα είναι 7:46 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα πούμε κι άλλα για την παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα δώσουμε και μερικά παρασκήνια για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Πρωθυπουργού για εκλογές. Θα ερωτηθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχει, από ό,τι φαίνεται, στο σχεδιασμό του τις πρόορες εκλογές. Εκλογές θα πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου και μετά. Το σενάριο των διπλών ή ακόμα και των τριπλών εκλογών, εάν δεν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, είναι πολύ πιθανό και είναι πάνω στο τραπέζι. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει πολύς πολιτικός χρόνος για να συμβούν πράγματα τα οποία μπορούν να ανατρέψουν συγκεκριμένες ισορροπίες και καταστάσεις παντού. Δεν μπορείς να ξέρεις από τώρα, δηλαδή από αρχές Σεπτεμβρίου, τι θα βγάλει η κάλπη τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου. Πολύ περισσότερο εάν οι εκλογές γίνουν μέσα ή τέλη Μαΐου, όπως προγραμματίζει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ δηλαδή πολιτικό χρόνο μπροστά μας, και όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μην μπορούμε από τώρα να προβλέψουμε τις εξελίξεις, γιατί μπορεί να υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα. Κανένας δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. Κανένας δεν ξέρει πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα. Θα τα πούμε όμως αυτά αμέσως μετά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Πάμε μηνύματα. Νομίζω αυτή είναι η δύναμη της εκπομπής, αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου μας. Καλημέρα Γιάννη. Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζει κάθε τουρκική παρεμπόδιση αποκλειστικά ως διμερές πρόβλημα. Γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Κώστας Πιταράς, υποναύαρχος ένα αποστρατεία. Και μου γράφει επίσης ότι όταν μάλιστα το αντικείμενο είναι ένα πρόγραμμα ζωτικό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, χρηματοδοτούμενο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, η παρεμπόδιση του αφορά και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής, την εσωτερική ενεργειακή ολοκλήρωση της Ένωσης και την αποτελεσματικότητα των συμβατικών σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας. Και προσοχή, μιλάμε για πόντις καλωδίου και όχι αγωγού. Έχει τεράστια νομική σημασία. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Το τραγικό δυστύχημα στην Ανάγρα έδωσε την ευκαιρία στους κάθε είδους αρλουμπολόγους να γεμίσουν τον τόπο με βλακίες. Εύχομαι κουράγιο στις οικογένειες των αξιωματικών μας. Από την άλλη, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός πήρε εσώρουχα χθες, η αντιπολίτευση διέκρινε πανικό, ψίχουλα και έλλειψη προγράμματος. Μωρένη, κύριος, όν βούλεται απολέσε. Καλημέρα στο Γιώργο από τον Πειραιά που μου λέει ότι πιο πολύ ντόρος είχε γίνει περί ΔΕΘ και εξαγγελιών παρά η σημαντική ουσία. Ας δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων που θα έρθουν από τους υπουργούς. Βέβαια βαστάει και άσως το μανίκι για τις εκλογές του 27. Λίγα τα μέτρα τα άκουσε ο φίλος ο Γιώργος και διαβάζουμε με προσοχή το σχόλιο του. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, καλημέρα και καλή Κυριακή. Να σε καλά κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στον κύριο Παντελή. Αποτυχίο στέλνει την καλημέρα του. Η οικογένειά μας εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό των δύο πιλότων μας. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παλικαριών μας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωάννη που γράφει ότι η παρουσίαση είναι μεγάλο το μήνυμά του. Διαβάζω ένα κομμάτι για να προλάβω και άλλα μηνύματα. Η παρουσίαση της οικονομίας από το Μητσοτάκη είναι μια μαγική εικόνα και θα το δούμε πολύ σύντομα. Οι παγκόσμιες εξελίξεις μας επιφυλάσσουν ένα πολύ σοφαρό μέλλον πλανητικά. Πού το ξέρεις εσύ, Ιωάννη, είσαι Νοστράδαμος. Δεύτερον, δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσει και να έχει την υποχρέωση να τη στηρίξει. Οφείλω να ομολογήσω ότι το μόνο μέτρο που βρήκα πραγματικά ενδιαφέρον είναι ο κουμπαράς για τις μελλοντικές γενιές των νέων. Υποτίθεται ότι αυτή ήταν και η έκπληξη. Μας την είπε όμως ο Γιώργος Αυτιάς, άρα ήταν και αυτή γνωστή. Δεν πιστεύω σε τίποτα αυτό το πολιτικό προσωπικό που επικρατεί αυτή την εποχή στη χώρα. Το πόσο οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας και σοβαρότητας θα το δείτε και μετά την ομιλία Ανδρουλάκη, όπου θα γελάσει ο κάθε πικραμένος σοβαρός Έλληνας. Καλό κουπί συνέλληνες και να θυμόμαστε πάντα ότι η ύπαρξη της Ελλάδας επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Συγγνώμη. Η πολιτική μας είναι σε γενικές γραμμές για τα μπάζα. Γράφει ο συνονόματος ο φίλος Ιωάννης. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Άλλο συνονόματο και άλλο Ιωάννη. Ο δικηγόρος, οι Γερμανοί ψηφίζουν AfD, άρα Γιάννη, για να θυμηθούν τι θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον μετά από όσα συνήθως διαπράττουν, ας πληρώσουν στη χώρα μας τις οφειλόμενες πολεμικές αποζημιώσεις των 320 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά δεν νομίζω να κάνουν εξυπνάδες.
6: Τα λόγια της αγάπης μας.
0: Καλημέρα στην πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πάλι ο Πρωθυπουργός λίγα σε όλους. Αυτή η σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων μας έχει στοιχειώσει. Καλύτερα κάθε χρόνο να κοιτάζει μια ομάδα και να είναι ευχαριστημένη παρά όλους και λίγο μαζί. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη. Συλληπιτήρια για τα παλικάρια μας. Για τις παροχές τι να πω. Τίποτα για μείωση ένφια, τίποτα για πραγματικές μειώσεις, μόνο όταν έχουν πάρει αύξηση πάνω από 200% και μειώθηκαν 6-8% ορισμένα προϊόντα. Για τη μεσαία τάξη τι έδωσε Γιάννη μου, 500% μεικτά από το 500 ευρώ μεικτά από το 27. Για το φετινό χειμώνα καμία βοήθεια για τους μισθωτούς. Για τους συνεπείς των δανείων από τα μνημόνια μέχρι σήμερα καμία παροχή. Δεν ενδιαφέρει κανένα πολιτικό, Γιάννη, πώς τα βγάζουμε πέρα με τη συνέπειά μας. Λυπάμαι ειλικρινά γιατί αυτή την παράταξη την υποστηρίζω χρόνια, αλλά δυστυχώς έχει μεταλλαχθεί. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε το μήνυμα. Διαβάζω όλα τα μηνύματα γιατί είναι μηνύματα σοβαρά, παρεμβατικά, μηνύματα προβληματισμού ή εν πάση περιπτώσει και ικανοποίησης από ορισμένους άλλους φίλους που βλέπουν πίσω από τις εξαγγελίες αυτές να ενισχύεται το δικό τους εισόδημα. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Την αγάπη μου αγαπητέ φίλε, είστε με μακράν το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε μακράν, το πιστεύω να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν το λέω δημοσίως αυτό. Από την ποιότητα των ακροατών, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο επισημαίνεις. Κοίταξε, στα 100 μηνύματα θα υπάρχουν και 2-3 βλαμμένοι. Δεν το γλιτώνεις αυτό, είτε είσαι στο Real FM, είτε είσαι σε άλλο ραδιόφωνο, είτε είσαι... Ευτυχώς υπάρχουν φίλτρα, οπότε οι βλαμμένοι κόβονται από την αρχή. Όλοι οι υπόλοιποι και τα μηνύματα τα οποία διαβάζουν είναι μηνύματα σοβαρότητας, παρεμβατικότητας, κριτικής, τα οποία εγώ τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή και νομίζω σε όλες τις εκπομπές του Real FM, δεν ξέρω αν έχετε παράπονο από κάποιον παραγωγό, διαβάζονται σχεδόν όλα. Δεν μπορώ όλα, διότι ήδη αν θέλετε να μάθετε έχουν έρθει εδώ το πρωί 130 μηνύματα. Έχω διαβάσει τα 95 μέχρι τώρα. Θα κάνω προσπάθεια να τα διαβάσουμε όλα ή εν πάση περιπτώσει όσα περισσότερα μπορούμε.

0: Είχαμε μια τραγωδία το πρωί τα ξημερώματα στα Ίσθμια Κορινθίας. Μετά από σύγκρουση με μεγάλη θαλαμιγό, σύγκρουση λέμβου με μεγάλη θαλαμιγό, κατέληξε ένας ψαράς της περιοχής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου ο δεύτερος επιβαίνοντας της λέμβου. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του ΙΟΤ με εντολή εισαγγελέα. Είναι μια περίεργη ιστορία. Εκεί στον κόλπο των Κεχρεών, μετά από σύγκρουση της θαλαμιγού Μπάρεντς, η θαλαμιγός είχε ξένη σημαία. Διαβάζω ότι είχε σημαία Μάλτας, ήταν μήκους περίπου 50 μέτρων και είχε 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. Μπαίνοντας στην περιοχή, συγκρούστηκε με τη μικρή λέμβο στην οποία βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες που έχουμε από το λιμενικό, εξετάζεται το σενάριο, το μικρό σκάφος, το σκάφος το οποίο επέβαιναν οι ψαράδες, να μην είχε ανάψει τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά το λιμενικό. Πάντως μετά το τραγικό ναυτικό δυστύχημα, ο εισαγγελέας, όπως σας είπα πριν, έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τώρα, το άλλο, τα λέγαμε και νωρίς το πρωί, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Με τα δύο παλικάρια 40 και 37 ετών που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι εντυπωσιακό να βλέπεις τέτοιες αεροπορικές επιδείξεις, όπως συμβαίνει και με το Athens Flying Week που κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί στην Τανάγρα. Αλλά δεν ξέρω, περνάνε από τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους στα αεροσκάφη, γιατί αυτά είναι παλιά αεροσκάφη, δεκαετίες του 70. Οι δε πιλότοι φτάνουν στα όρια τους για αυτούς τους ελιγμούς. Έχω δει βίντεο, περσινά μάλιστα, το ένα περσινό, το άλλο προπέρσινο, από Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, όπου όχι μόνο σκοτώθηκαν οι πιλότοι, αλλά έπεσαν και πάνω στο κοινό. Μιλάμε για δεκάδες νεκρούς. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή πρέπει, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, και αν πληρούν τις προϋποθέσεις όλα αυτά. Εντάξει, οκ, η ικανοποίηση του κόσμου, εντυπωσιακές οι αεροπορικές επιδείξεις, αλλά αν είναι οι πιλότοι να φτάνουν στα όρια τους, οι άνθρωποι να σκοτώνονται, να πέφτουν τα μαχητικά, έστω και αυτά που είναι μαχητικά επιδείξεων, μήπως πρέπει εκεί στο Υπουργείο να το ξανασκεφτούν. Πάμε σε διευθμίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Και καλή Κυριακή να έχετε. Ωραία Κυριακή θα είναι με εξαιρετικό καιρό, μας είπε θες ο κύριος Καντερές. Θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι διαφορετικό, ακόμα και τον μπανάκι σας, γιατί όχι. Τι, εδώ υπάρχουν χειμερινοί κολυμβητές που κάνουν μπάνιο. Δεν θα κάνετε εσείς με 35 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή είναι ακόμα η θάλασσα. Καλημέρα στον Χρήστο, Απόστρατος. Καλημέρα Γιάννη. Επειδή έχουν συμβεί πολλά δυστυχήματα στην πολεμική αεροπορία και έχουμε χάσει πολλά παλικάρια, έχω την άποψη ότι πρέπει να γίνουν σοβαρές έρευνες στον τομέα συντήρησης των αεροσκαφών και να βλέπουμε να αποδίδονται και ευθύνες. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Και αυτό που λες, επισημαίνεις Χρήστο, που είσαι εσύ Απόστρατος και σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα από εμάς, εκτός δηλαδή από το τεχνικό κομμάτι της συντήρησης των παλαιών αεροσκαφών, για ποιο λόγο να φτάνουν οι πιλότοι μας στα όρια τους για αγώνες, για αγώνες, ας τους χαρακτηρίσουμε επίδειξης. Να το κάνουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα, το καταλαβαίνω. Για να ικανοποιήσουν το φιλοθέαμον κοινό, για ποιο λόγο να φτάνουν στα όρια τους οι πιλότοι και να χάνονται έτσι παλικάρια. Μου έλεγε υπτάμενος ότι για μερικά δευτερόλεπτα δεν έπεσε πάνω στο πλήθος το αεροσκάφος. Όταν έχασε, όταν εμφανίστηκε απώλεια στήριξης και επειδή είχε κλείσει, δεν μπόρεσαν οι πιλότοι μας να πατήσουν το κουμπί, να τραβήξουν το μοχλό για την εκτείναξη των καθισμάτων. Θα μπορούσε να είχε πέσει πάνω στο πλήθος. Ήταν εκατοντάδες άνθρωποι εκεί. Οικογένειες με μικρά παιδιά, τα οποία ήθελαν να δουν τα εντυπωσιακά αεροσκάφη και τους σχηματισμούς που δημιουργούσαν, γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια. Το θέμα βέβαια είναι ότι χάθηκαν δύο παλικάρια 40 και 35 ετών. Γιατί? Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, όχι 35, 37 ετών. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος. Κρίμα. Βαρύ πένθος στην πολεμική αεροπορία. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Το F4E Phantom 2 της ανήκει στην 38η μοίρα της 117 πτέρυγας μάχης όταν κατέπεσε χθες στις 3 παρα 5 στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week. Δεν χρειάζεται να σας πω τι τραγωδία και πώς αντιμετώπισαν, γιατί τα παιδιά αυτά προέρχονται από την επαρχία, από την περιφέρεια, από μικρά χωριά της στα Τζουμέρκα ο ένας εκ των δύο. Και στο Πολυστάφυλλο Πρέβεζας ο δεύτερος, δυστυχώς. Θρήνος σε όλα και στα δύο χωριά. Και όχι μόνο, θρήνος σε όλη την Ελλάδα.

Αυτά τα δυσάρεστα, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως θα πρέπει να απαγορευτούν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν κληθεί και επιτελούν ένα λειτουργήμα να μας προστατεύουν από οποιαδήποτε απειλή αφορά τα σύνορα και την ακαιρεότητα της χώρας. Τώρα, δεν ξέρω, αυτή η προσφορά θεάματος και το γεγονός ότι όλα τα παιδιά αυτά φτάνουν στα όρια τους με αεροσκάφη τα οποία είναι παλαιότερων γενεών, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούν εκεί στην πολεμική αεροπορία, να μην συμμετέχουν σε τέτοιου είδους θεάματα. Δεν ξέρω, ας τα δουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, θα πω καλημέρες σε λίγο ή να πω και τώρα αν θέλετε καλημέρες. Καλημέρα στον αγαπητό Ιωάννη, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα που μου γράφει για τα σοβαρότερα θέματα μετά την οικονομία και την άμυνα και το δημογραφικό. Δεν άκουσα ριζοσπαστικά μέτρα. Μήπως λόγω των εθνικών θεμάτων δεν θέλει να ξαναβγεί. Αν δεν θέλει να ξαναβγεί, φαντάζομαι θα αποσυρθεί. Δεν θα διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο που ρωτά αν αληθεύει ότι τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας ήταν οικιασμένα σε ιδιώτη. Θα διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο που ρωτά αν αληθεύει ότι τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας ήταν οικιασμένα σε ιδιώτη.

0: Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι γίνονται τα air show αυτά. Το αποτέλεσμα μετράει και τι πρέπει να γίνει ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
1: Οι καρδιές που αγαπούν έχουν λόγο και μιλούν.
0: 8 και 8 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Μου έχετε στείλει 3-4 email. Πραγματικά είναι τόσο μεγάλα. Θέλω 5 λεπτά να διαβάσω το καθένα. Μπορείτε να μου τα γράψετε πιο συμπυκνωμένα, αν θέλετε, και να τα διαβάσουμε στον αέρα. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, ο εκπρόσωπος της Πομιδά, πολιτικός μηχανικός. Όπως πάντα, να συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων εδώ, στον αέρα του Real FM. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται, είσαι Θεσσαλονίκη?
2: Είμαι Θεσσαλονίκη και βεβαίως να πω και εγώ αυτό που είπες, συλληπιτήρια για τα παιδιά, άδικα. Στεναχωρηθήκαμε όλοι.
0: Δυστυχώς. Τώρα, δεν ακούσαμε πολλά πράγματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε για το σπίτι μου 3, ακούσαμε για κίνητρα που αφορούν στεγαστικό σε σχέση με τα ακίνητα, αλλά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν ακούσαμε κάτι.
2: Έχεις δίκιο. Το είχαμε προβλέψει και μαζί, αν θυμάστε, την προηγούμενη Κυριακή. Στο ρεπορτάζ που κάνουν δεν υπήρχαν και πριν από πριν, δεν είχαν ακουστεί μέτρα. Κρίνει η κυβέρνηση ότι αυτά που έχει πάρει είναι επαρκή. Εντάξει, έχει πάρει περίπου 43, τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, 43 προγράμματα ή κίνητρα. Το σπίτι μου 3 είναι η συνέχεια του σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, να το πούμε για τον κόσμο. Αφορά για δάνεια που είναι ένα κομμάτι άτοκο, έτσι, για πρώτη κατοικία. Δάνεια όμως, έτσι, όχι επιδότηση. Τα πρώτα δύο προγράμματα είχαν περίπου συμβασιοποιηθεί γύρω στα 20.000 άτομα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι λίγο. Απ' την άλλη, είχε το πρόβλημα ότι είχε έμεσα αυξήσει τις τιμές τα παλιά κίνητα.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαν βάλει κάποια όρια για τα κίνητα, τα επιλεγμένα που μπαίνουν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τεχνητά η ζήτηση και οι τιμές.
0: Ναι.
2: Όπως θα δούμε τα κριτήρια του σπίτι μου 3.
0: Εντάξει, βλέπεις ότι ο ΕΝΦΙΑ τελικά βολεύει το πολιτικό σύστημα.
2: Ναι.
0: Εισπράττει το κράτος, το λογιστήριο του κράτους, περίπου 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Είναι η εύκολη φορολόγηση και μάλιστα είναι αρκετά συνεπείς οι ιδιοκτήτες. Τα πληρώνουν όλα για να μην έχουν μπερδέματα. Ακριβώς. Οπότε είναι εύκολο εισπράξιμος φόρος για το κράτος και αυτό κάνει τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς να σκέφτονται πολύ σοβαρά. Όχι καν την καταργήσή του, αλλά ούτε καν τη μείωσή του.
2: Ναι, καταρχήν, ας πούμε, είχε κάνει μια πρόταση. Δεν έχω κάνει και εγώ απλή. Λέμε, γιατί να μην αυξηθεί η έκπτωση της εφάβαξης πληρωμής. Δεν ήταν κάτι απλό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να πάει έστω στο 3% για
0: του ΕΝΦΙΑ εννοώ, λες.
2: Του ΕΝΦΙΑ.
0: Ναι. Θα ανέβει στο 6% στη φορολογία εισοδήματος και στον ΕΝΦΙΑ δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πολύ απλό.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μιλάμε για κάτι.
0: Από εκεί καταλαβαίνει την ευκολία στην εισπραξιμότητα του φόρου.
2: Ναι.
0: Έτσι, για να μην σου δίνουν τη δυνατότητα της έκπτωσης στην εφάρπαξη πληρωμή σου, λέει το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, ας τους, ούτως ή άλλως θα πληρωθεί, είτε τώρα είτε με δόσεις αργότερα.
2: Μα γι' αυτό καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να τον καταργήσει. Αν θυμάσαι, μπήκε επί Σαμαρά, είχε μπει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, επί Σαμαρά, επί Βενιζέλου.
2: Τουρνάρα, ναι, τότε. Ως έκτακτο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν βρεθεί ισοδύναμο το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ. Δεν υπάρχει. Και όποιος υποσχεθεί κάτι τέτοιο θα σου πει ψέματα.
2: Ναι, απλά θα μπορούσε παραμετρικά να τον χρησιμοποιήσει με εκπτώσεις για κάποια κίνητρα.
0: Αυτό.
2: Να σου πω μια ιδέα, αν έχω χρόνο, δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ.
2: Κενά ακίνητα, δεν λέμε όλοι, και πολλά κενά ακίνητα, να δώσουμε κίνητρα για τα κενά ακίνητα. Ορίστε, ένα ακίνητο είναι. Όταν ένα κενό ακίνητο γίνει μια επένδυση από τον ιδιοκτήτη και μπει στην αγορά, να μειώνεται κατά κάποιο ποσοστό ΕΝΦΙΑ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι κερδίζει και το κράτος, γιατί βάζει ένα κενό ακίνητο, έχει φόρους άλλους που έχουν τα κίνητα.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο ακροατής, μας στέλνει την καλημέρα του. Ρωτά αν το ξέρεις, αν δεν το ξέρεις θα ρωτήσω τον Χρήστο τον Γκρίγκα στη συνέχεια. Αν μπορούμε να μάθουμε αν ανέβηκε η πλατφόρμα όπως είχε υποσχεθεί η ΑΒΕ για τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού, το IBAN δηλαδή, του ιδιοκτήτη για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπέζης από 1η Οκτωβρίου. Τι γίνεται σε περίπτωση της ιδιοκτησίας?
2: Δεν το ξέρω, αλλά είναι σωστό, πρέπει να ανέβει, γιατί ξεκινάει για αυτό το μήνα, το πούμε καλά από τον Περιάνη. Ξέρει ο κόσμος ότι σε ένα μήνα πρέπει μετά να μπαίνουν όλα τα τραπεζικά, όλα τα μισθώματα.
0: Ναι.
2: Προσοχή αυτό,
0: ναι.
2: Θα το πούμε και τις επόμενες Κυριακές αυτό. Είναι κάτι που ξεκινάει 1η Οκτωβρίου, είναι 1η Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι, 1η Οκτωβρίου, έτσι.
0: 1η Οκτωβρίου, ναι.
2: Λοιπόν, άρα
0: είναι υποχρεωτική, θα γίνει υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπέζης.
2: Υποχρεωτικά.
0: Ναι.
2: Και σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη, όχι του γυναίκα του και του ξαδέρφου.
0: Ναι, πρέπει να εμφανίζεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ο λογαριασμό.
2: Ο ίδιος. Προσοχή σε αυτό. Και εκεί έχουμε πει εμείς κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να εξαιρεθούν.

0: Ανέβηκε η πλατφόρμα, δεν πρέπει να έχει ανέβει ακόμα. Θα μας τα πει, θα το ψάξει ο Χρήστος Κρίγκας να μας το.
1: Είναι ακόμα 6 Σεπτεμβρίου. Καλό όμως να ανέβει, μην τα αφήσουν πάλι 5 μέρες.
0: Εδώ ο φίλος ο Κώστας Οτσιαλίκης που μας ακούει γράφει ότι μόνο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ξέρουν ποια είναι τα κλειστά διαμερίσματα σε δικαστική εκαθάριση. Ας δώσουν στους διαχειριστές των πολυκατοικιών με κλειστά ακίνητα το δικαίωμα και το οικονομικό κίνητρο να τα διαχειρίζονται όσοι ιονοί οι ιδιοκτήτες και να βάζουν το κέρδος στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, να φτιάξουν τα σανσέρ, να βάψουν το κτίριο και να βγάζουν και ένα μεροκάματο.
1: Για τα κοινόχρηστα, ναι. Ξέρει και το κράτος ποια είναι τα κενά.
0: Ναι.
1: Το πληροφορώ πάρα πολύ καλά. Απλά πρέπει να τα ελέγξει αν είναι όντως κενά, αλλά ξέρει ποια είναι τα κενά. Έχει ερώτηση και για το κράτος, οπότε πρέπει να μπουν σε βάθος να τα δούνε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν πολιτικές λίγο πιο ουσιαστικές για τα κενά κίνητρα. Και κίνητρα πιο ουσιαστικά. Ας πούμε και πολλά κίνητρα φορολογικά δεν είναι αποτελεσματικά. Το κλασικό που λέω εγώ για τις 16.000 ευρώ που λέει η έκπτωση φόρου. Στα επόμενα 5 έτη από το εισόδημα. Ποιος περιμένει 5 έτη. Αυτό θα μπορούσε να ήταν πένθη επίσης.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε κατεβαίνεις από Θεσσαλονίκη?
1: Κατέβω τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Έχω φέρει και την οικογένεια, εγώ θα κάτσουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, αλλάξτε λίγο παραστάσεις, το έχετε ανάγκη κι εσείς. Δουλεύεις σκληρά στον ιδιωτικό τομέα.
1: Εντάξει, ήρθαμε 4 μέρες. Εντάξει, γιατί ήρθαμε το τρένο και θα φύγουμε το τρένο. Και ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό, ταξίδι.
0: Έστω μετά από κάποια χρόνια μπήκε στη ρότα του εξυγχρονισμού το τρένο.
1: Ήθελα να δω τι γίνεται.
0: Ναι, πόσες ώρες έκανες Αθήνα Θεσσαλονίκη? Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήταν μια καλή διαδρομή, πρωί βέβαια.
0: Απέφυγες να πάρεις το αυτοκίνητό σου, ε?
1: Κοίταξε, το είδα κάτω και έρχεται και πιο, νομίζω, πιο οικονομικά ή πολύ πιο ξεκούραστο.
0: Σίγουρα πιο οικονομικά. Πλέον τα διόδια στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης είναι πολλά. Βάλε και τα καύσιμα, εννοείται, είναι πολύ πιο ακριβά.
1: Υπολόγισα 80 ευρώ τα διόδια, πήγαινε 160.
0: Ναι.
1: Βενζίνη 120-240, 200 ευρώ.
0: Το πόσο πλήρωσε το τρένο?
1: Το τρένο για 4 άτομα, εγώ η γυναίκα μου και τα δύο παιδιά, 4,37. Πήγαινε.
0: Ναι, και με το αυτοκίνητο πόσο θα σου πήγαινε?
1: Κοντά στα 4,30.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι όμως, όπου περίμενε, πάλι δεν θα πρέπει να φάω.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Δεν θα σταματήσω 5
0: ευρώ. Βέβαια, εννοείται. Όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Ξεκούραστα.
0: Καλή επιστροφή αύριο. Προσοχή στο δρόμο, αγαπητέ φίλε Μάνο, να είσαι καλά.
1: Και πάλι τα συλληπιτήρια.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλι, το φίλο στενάχωρη. Καλημέρα Γιάννη, θλίψη για τους δύο πιλότους μαχητές της πολεμικής αεροπορίας. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μας τα παλικάρια χάθηκαν, ό,τι και να πούμε δεν έχει καμία αξία. Έγιναν άγγελοι. Καλή κυριακή με υγεία. Ο Πρωθυπουργός έβαλε το δίλημα. Όποιος δεν ψηφίσει από άρνηση την κυβέρνηση, το αποτέλεσμα θα είναι δύσκολο. Γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, η κυρία Κάβουρα από την Πάτμο, η κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο. Να είσαι καλά Φίλιππε, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κιμιονή, μου γράφει ότι πέραν των χθεσινών του Πρωθυπουργού εξαγγελιών, να γνωρίζουν οι φίλοι ότι από την 1η-1η του 27 στους εργαζόμενους καταβάλλεται υποχρεωτικά το επίδομα της δεύτερης τριετίας από την 1η-1η του 24. Αυτό σίγουρα θα καταβληθεί. Να το υπολογίσουν όλοι.

Κοιτάζω μια είδηση δυσάρεστη. Θυμάστε το τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων. Και οι δύο περιπτώσεις, τα δύο οχήματα ήταν μηχανές. Μάλιστα στο ένα δεν φορούσε κανένας κράνος. Λοιπόν, μαθαίνω ότι μεταξύ των θυμάτων του τροχαίου ήταν και η κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιόλη, μόλις 29 ετών το κορίτσι. Μάλιστα είχε αρχίσει να ξεχωρίζει στον χώρο του κινηματογράφου. Το έργο της είχε παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ήταν μία από τις πιο ανερχόμενες, οι ειδικοί λένε ότι ήταν η πλέον ανερχόμενη κινηματογραφίστρια στη χώρα, και με ντοκιμαντέρ και με ταινίες. Μάλιστα διαβάζω ότι το ερχόμενο φθινόπωρο σχεδίαζε να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο Πέρασμα, η οποία θα γυριζόταν εξ ολοκλήρου στα Άγραφα. Και μάλιστα το κορίτσι αυτό, το άτυχο αυτό κορίτσι, είχε προγραμματίσει να τα γυρίσματα της ταινίας εκεί στα Άγραφα να αφορούν και να επικεντρώνονται στη ζωή ενός έφηβου βοσκού, ο οποίος έχει μείνει δίπλα στην οικογένεια, στην οικογένειά του, στον μπαμπά του και στη μαμά του, και αντί να πάει σε κάποιο αστικό κέντρο ή σε κάποιο σχολείο της περιφέρειας, ακολουθεί ή δοκιμάζεται υπό εκόλαψη, έφηβος δηλαδή 13-14 ετών, στο επάγγελμα του βοσκού. Γιατί το λέω όλο αυτό? Το λέω γιατί παρά τον πρόωρο χαμό της κοπέλας, η οικογένεια της Μαρίας Τσιόλη αλλά και οι στενοί της συνεργάτες επιθυμούν η ταινία να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί σύμφωνα με το όραμα που είχε η ίδια για το έργο της. Και προσέξτε, την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του, από εκεί ξεκίνησαν όλα, χθες, ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook πως είχε συνομιλήσει αρκετές φορές με την νεαρή σκηνοθέτηδα και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παραγωγή της ταινίας. «Υποσχόμαστε», γράφει ο Δήμαρχος, «αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», γράφει ο Δήμαρχος Αγράφων για την άτυχη και πολυβραβευμένη για την ηλικία της κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιόλη. Είναι αρκετά συγκινητική η ανάρτηση του Δημάρχου, μεγάλη και αναλυτική αλλά και συγκινητική. Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησε τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου. Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες. Μπράβο στο Δήμαρχο. Νομίζω ότι τουλάχιστον το λιγότερο που πρέπει να κάνει. Άλλο ένα θύμα, φίλες και φίλοι, στο βωμό των τροχαίων δυστυχημάτων. Κουράγιο στους δικούς της, τι άλλο να πεις. Τόσα νέα παιδιά σκοτώνονται. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον ταξιτζή. Έφυγα από Αθήνα Θεσσαλονίκη και γύρισα Κρυσταλλοπηγή Θεσσαλονίκη Αθήνα και πλήρωσα 29 διόδια αξίας 101 ευρώ. Πολλά δεν είναι? Πάρα πολλά, αγαπητέ φίλε. Είναι πάρα πολλά. Έχει βελτιωθεί σημαντικά η Αθηνών Θεσσαλονίκης σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές που περνούσες μέσα από τα Τέμπη, μέσα από τις στροφές του Πλαταμόνα, μέσα από τη Στυλίδα. Τώρα περνάς σε ένα και προχωράς σε έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο, αλλά τα διόδια είναι υπερβολικά. Είναι δηλαδή πραγματικά εξωφρενικά. Δεν συμφέρει με τίποτα να πας με αυτοκίνητο. Λοιπόν, από την καλημέρα μου στο φίλο μου τον παλιόφιλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας φίλε, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο Χρήστο τον Ρέντα από τη Λάρισα, το φίλο, να σε καλά Χρήστο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Καπετάνιο, τον Τάσο Καμπά. Καλημέρα σε όλους, Γιάννη, και θερμά συλληπιτήρια για τα παιδιά μας. Δυστυχώς είναι κάτι τέτοιες περιπτώσεις που δεν μπορείς να κατανοήσεις το γιατί. Όσον αφορά τα οικονομικά, το κράτος θα μπορούσε να βρει εναλλακτικές για τον ένφια, από όσα φαντς έχουν μαζέψει ακίνητα και από τις αγοραπολισίες πετρελαίων, και δεν εννοώ βεβαίως τους πρατηριούχους. Αλλά τα δηληστήρια προσθέτω εγώ.
Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται, φίλες και φίλοι, η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Έχει εξαιρετικά αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο σήμερα η εφημερίδα μας, η Real News. Ο οδικός χάρτη Μητσοτάκη ως τις εκλογές, δυνατές αποκαλύψεις αλλά και αναφορές στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Χρηστικό ρεπορτάζ στο Real Money. Δύο συνεντεύξεις, Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Γιαρουλάνος. Και επίσης άλλο ένα χρηστικό ρεπορτάζ. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη. Οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Real News. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομιλού, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI. Την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να πω επίσης ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, φίλες και φίλοι, και μάλιστα με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, για να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίας και τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Gameathlon Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Πού θα βρείτε τα εισιτήρια? Πολύ απλά, στο gameathlon.iu και στο more.com, το γνωστό more.com. Επίσης gameathlon.eu είναι μία λέξη στο Gameathlon. Να πούμε δύο-τρία πράγματα και για τον μεγάλο διαγωνισμό. Λοιπόν, τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο τώρα δεν έχει καμία σχέση με το Ναύπλιο του Αυγούστου. Είναι υπέροχη η ιστορική πόλη του Ναύπλιου αυτή την περίοδο, Σεπτέμβριο δηλαδή, και με εξαιρετικά καλοκαιρινό καιρό. Ο Real FM και η Selecta Rednecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Real FM. Η καρδιά Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Αντένα 105,3.
11: Από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Σειρά μέτρων στήριξης και παροχές σε διάφορες κοινωνικές ομάδες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Σε 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς. Περισσότερα στο real.gr. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
17: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
18: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
17: Οπτικά ιατρού.
18: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
17: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
18: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
18: Οπτικά ιατρού.
17: Ό,τι εμπιστεύεστε.
19: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
20: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα και καλή Κυριακή Γιάννη. Συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους. Θα προσθέσω κάτι παρηγορητικό, γράφει ο φίλος ακροατής. Οι πιλότοι έφυγαν κάνοντας αυτό που αγαπούσαν πιο πολύ. Όσοι πάνε να γίνουν Ίκαροι έχουν πάθος για τις πτήσεις και την ταχύτητα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στο Θάνο. Ο φίλος ο Θάνος, ο οποίος λέει: τι να τον κάνω τον εθνικό δρόμο όταν έχω τόσα διόδια και τόσο ακριβό καύσιμο. Έτσι είναι, όπως τα λες. Και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται εύκολα και σε συχνό χρονικό διάστημα από οικογενειάρχες ή ακόμα και από επαγγελματίες. Παρά μόνο από αυτούς που είναι επαγγελματίες και κυρίως οδηγούν φορτηγά. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Έχεις και την καλημέρα από τον φίλο, τον συνάδελφο, τον Μάκη και αδελφό μου, ο φίλος ο Νίκος ο Βραχιολίδης. Είναι πολύ απλό, παιδιά, για να στείλετε μήνυμα και εντελώς δωρεάν. Πες του φίλου μου του Μάκη. Studio παπάκι realfm.gr. Studio at realfm.gr. Ή με το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Η Francis ελέγχει και τα email, δηλαδή υποδέχεται και τα email και τα τηλέφωνά σας. Η Francis παράσχει. Καλημέρα, Francis. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, από φέτος, από τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά και τις Παρασκευές. Αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Αύριο ξεκινά ο Νίκος, στις 10 η ώρα, αύριο Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Μορτάκης απέναντι μου, στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου, Αντώνη, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Καλίγερη που επισημαίνει ότι είμαι ιδιοκτήτης ταξί και θέλω λόγω της ΔΕΘ να αναφέρω μερικά πράγματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που λόγω του τεκμαρτού δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Εννοείται πως όχι για τα καύσιμα για το κτλ. Μένω σε ενίκιο και είναι επιλογή μου και σε λίγο καιρό θα υπάρχει επιδότηση ενικίου. Το ξέρετε ότι δεν μπορώ να πάρω την επιδότηση. Και ένας λόγος, κύριε Παπαγιάννη, είναι πως οι γονείς μου έχουν γράψει περιουσία. Και εκείνοι τη διαχειρίζονται και εγώ θα την καρποθώ πότε. Ας μην λέμε λοιπόν τέτοια πράγματα και παρόλα αυτά οι πολιτικοί που είναι στη ζωή μας για να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη φαίνεται με γυμνά μάτια και με μεγάλη γνώση ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Θλίβομαι πραγματικά γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πατριώτες πολιτικοί αλλά όταν έρχονται εκλογές ζητάνε την ψήφο μας τάζοντας λαγούς με πετραχίλια και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Το μήνυμα ενός βιοπαλαιστή της καθημερινότητας του φίλου του Κώστα που είναι ιδιοκτήτης ταξί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Έβαζε σημάδι γλώπους και πουλιά και του κύρα λεκού. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη. Εγώ που πληρώνω 15% εφορία για ένα μαγαζί που εισπράττω ενίκιο 650 ευρώ, θα έχω κάποια μείωση φόρου? Δεν ακούσαμε κάτι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων χθες, κυρία Βασιλική. Και θα σας έλεγα ότι μια από τις πιο αδικημένες κατηγορίες φορολογούμενων πολιτών είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Μικρών ή μεγάλων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Άφακτο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Στον κύριο Δημήτρη Παππού. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Δημήτρη.

Το μήνυμα της κυρίας Αλίκης νομίζω απαντήσαμε πριν στην εξειδίκευση των μέτρων. Το είπε και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος πριν από λίγο. Θα το ξαναρωτήσουμε στη συνέχεια στον Χρήστο τον Γκρίγκα. Η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι χωρίς οικονομικά κριτήρια. Αφορά περίπου 2,1-2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα έτη. Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού. Ο συνταξιούχος να έχει την ηλικία των 65 ετών. Αυτό συνιστά αδικία για μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Κυρίως τους απόστρατους, οι οποίοι έχουν βγει νωρίτερα στη σύνταξη και είναι πολύ μακριά από τα 65 έτη. Το επίδομα θα λαμβάνουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Το είπαμε λίγο νωρίτερα, το διευκρινίζω για την ακροάτρια που μου έστειλε το μήνυμα πριν από λίγο.

0: Καλημέρα στον Ορέστη. Το είπα και εγώ νωρίτερα, Ορέστη. Έπρεπε η προκαταβολή φόρου σε γενικές γραμμές τα μέτρα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα, επιμέρους παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε βεβαίως. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, η προκαταβολή φόρου να είναι η περικοπή της πιο γενναία και όχι μόνο 5%. Για να μην σου πω ότι το ιδανικότερο όλων θα ήταν να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Όμως, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δημοσιονομικά το κράτος πρέπει να εισπράττει κάτι για την επόμενη χρονιά, με δεδομένη την, παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών, την αδυναμία του για εισπραξιμότητα, για φόρους δηλαδή που είναι εύκολα εισπράξιμοι, όπως είναι ο ένφια, καταλαβαίνω τη λογική, αλλά ακόμα 50% είναι πάρα πολύ ψηλή η προκαταβολή φόρου. Δηλαδή έχουν περάσει 8-9 χρόνια από τότε που επιβλήθη επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 100% της προκαταβολής φόρου. Θα μας πει τώρα ο Χρήστος Κρίγκας από πότε έχει τεθεί σε ισχύ. Και είμαστε μόλις στο 50%. Απομένει άλλο ένα 50% για να μειωθεί. Προσέξτε, όσοι δεν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχετε εταιρείες, δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Είναι πολύ δύσκολο να πληρώνεις το φόρο της χρονιάς και να προπληρώνεις και το 50% του φόρου της επόμενης χρονιάς που δεν ξέρεις αν θα υπάρχεις. Και δεν ξέρεις αν θα υπάρξει τη ζωή, χτύπα ξύλο. Δεν ξέρεις και αν θα υπάρχει εταιρεία σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δυσβάσταχτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Ένα βασικό θερμό συλληπιτήριο στις οικογένειες.
0: Το σημαντικότερο
1: όλο αυτό. Είναι δύσκολη ημέρα για όλους μας. Για όλη την Ελλάδα είναι δύσκολη αυτή η ημέρα.
0: Φοβερό. Φοβερό αυτό το οποίο συνέβη. Τώρα,
1: σου εύχομαι καλή αρχή και σε ευχαριστούμε που τόσα χρόνια πραγματικά μας ενημερώνεις, ακούμε τις μουσικές που ακούμε και την ειδησιογραφία που ακούμε και βέβαια δίνεις λόγο σε κάποιους ανθρώπους που μπορούμε να εξειδικεύουμε και κάποια πράγματα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο, για την άτυπη συνεργασία τόσα χρόνια και για τις χρηστικές πληροφορίες που μας δίνεις. Τώρα, θέλω ένα γενικό σχόλιο για τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και μετά να μπούμε σε επιμέρους σημεία να τα κάνουμε πιο κατανοητά, να τα δώσουμε περισσότερο αναλυτικά. Εσύ θα σχολιάσεις και εσύ θα τα παρουσιάσεις.
1: Επειδή σ' άκουγα και από χτες, έτσι. Είναι δύσκολο ένα έργο, γιατί εσύ ανέφερε χτες παράδειγμα από τον Νίκο αξιολόγηση του DBRS. Έτσι. Πρέπει από τον Νίκο αξιολόγηση του DPRS που έχουμε άλλες 4 αξιολογήσεις μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουμε στο σημερινό πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι πολύ δύσκολο, 2,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026 τα οποία ανακοινώθηκαν και βέβαια τα μέτρα αφορούν και πιάνουν μέχρι το 2030, θα φτάσουν και στην προκαταβολή, αλλά είναι δύσκολο να μοιράσεις αυτά τα χρήματα σε όλη την κοινωνία. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι, είμαι λίγο μουδιασμένος κι εγώ από κάποια μέτρα, ειδικά όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο τι είναι και τι είναι αυτό το οποίο έρχεται. Αν πρέπει να ξεκινήσουμε, εγώ πιστεύω, Γιάννη, και το λέω ξεκάθαρα, εμείς θα τα λέμε στο ραδιόφωνο, θα τα ακούει ο κόσμος. Εγώ έχω τη χαρά και τιμή και λόγω δουλειάς απλά σε σένα θα εξειδικεύω τα μέτρα, σε σένα θα με ακούει ο κόσμος. Άρα θέλω να πω το εξής, ότι και κάποιες βασικές εκπλήξεις, εγώ λίγο με το τέλος επιτιδεύματος ήθελα να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος για όλη την Ελλάδα.
0: Και εγώ το περίμενα. Βέβαια δεν ξέρω μήπως αποτελεί προεκλογική, μήπως είναι στην προεκλογική φαρέτρα του Πρωθυπουργού, αλλά πάντως χθες δεν ανακοινώθηκε.
1: Έχεις πραγματικά αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε, νομίζω ότι κάτι θα γίνει και με την Αττική. Ένα μνημονιακό μέτρο που έρχεται από το 2011 και όταν θεσπίστηκε γιατί υπήρχε μια αυξημένη βάση του νόμου φοροδιαφυγή σε όλη τη χώρα. Άρα τώρα μην απομονώνουμε την Αττική ή οτιδήποτε άλλο. Ορθά όμως έρχεται και καταργείται για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ορθά καταργείται και για, την κύρια έδρα της επιχείρησης, αλλά κυρίως και για τα υποκαταστήματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά έργα, με άπειρα υποκαταστήματα που πληρώνουν 500 και 600 ευρώ τέλος επιδεύματος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ορθά λοιπόν καταργήθηκε και περιμένουμε για την υπόλοιπη Αττική.
0: Μεγάλη τομή αποτελεί επίσης η αφορά στην αλλαγή των τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους.
1: Δεν ήρθε.
0: Ναι, δεν ήρθε. Θα πάνε προς ψήφιση όμως οι αλλαγές αυτές.
1: Τώρα μιλάμε για το τεκμαρτό.
0: Ναι, για το τεκμαρτό.
1: Αν θες να σου πω για το τεκμαρτό εισόδημα, γιατί πριν είχες και τον ακροατή, θα προλάβω να στα πω όλα όσο γίνεται περισσότερο, αλλά κατανοητά να το καταλάβει ο κόσμος. Ο φίλος μας του ταξί, γιατί σας ακούνε και πάρα πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες του ταξί, απλά το τεκμαρτό εισόδημα αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν συνειδιοκτησίες πάνω στο ταξί. Τώρα, αν θα πρέπει το τεκμαρτό εισόδημα να κόβει κάτι άλλο από τα ενίκια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που ανέφερε ο φίλος ο Κρατής στο μήνυμά του, ναι, έρχομαι να επικροτήσω ότι δεν θα πρέπει το τεκμαρτό να επηρεάζει άλλα κομμάτια στο δημοτικών τραγμάτων που παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αλλά η μοναδική παρέμβαση που θα σου έλεγα ότι έγινε ξεκάθαρα είναι το κομμάτι της ιδιοκτησίας ταξί του 50% και της προσάυξης που δινόταν στο λόγο του τζίρου και της μισθοδοσίας.
0: Κοίταξε. Αλλά καταλάβω... σε γενικές γραμμές από αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όλα είναι προς η σωστή κατεύθυνση και πάντα είναι ευπρόσδεκτα τέτοια μέτρα και εξαγγελίες. Θα έλεγα πως οι περισσότερο κερδισμένοι, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι για πρώτη φορά μετά από 15 έτη θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων, αυτά τα 500 ευρώ το 2027.
1: Μην το δούμε από μονοδικά αυτό.
0: Οι 400.000 συνταξιούχοι ανά των 65 που για πρώτη φορά θα λάβουν 400 ευρώ το Νοέμβριο φέτος. Έτσι. Και όσοι είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 130, πόσοι οικισμοί είναι αυτοί, που δεν θα πληρώσουν ένβια το 27. Αυτή είναι η περισσότερο ωφελημένη για μένα.
1: Και είπες και κάτι πριν, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε τα μέτρα, για να μην τα απομονώνουμε. Ναι, δεν είπε κάτι για τη μέση κλίμακα, αλλά από πέρυσι, για το 26 που τρέχει, ανακοινώθηκε και ο ενδιάμεσος συντελεστής. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος συντελεστής του 25% για τα ενίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε αυτός ο ενδιάμεσος, γιατί πήγαιναν από τη μετά τις 12.000 τα ενίκια πήγαιναν και φορολογούνται με 35% φορολογικό συντελεστή. Άρα έχουμε μια μείωση των νικείων, που είναι το μοναδικό πρόβλημα. Το πρόβλημα που αφορά αυτό τους ιδιοκτήτες είναι το εξής. Ότι δεν δίνουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια έκπτωση δαπανών όταν φεύγει ο ένας ενοικιαστής και μπαίνει ο επόμενος ενοικιαστής, να δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους ό,τι πραγματικά κάνουν με τις δαπάνες τις οποίες έχουν μαζέψει, τα χρήματα που έχουν μαζέψει για να ξανανακαινήσουν το σπίτι, αυτά να είναι επιπτώμενα. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Και επίσης να δώσουμε και τα φορολογικά κίνητρα κάποιος ο οποίος χωρίς ισοδηματικά κριτήρια, Γιάννη. Αυτό πρέπει να το πούμε και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε και σε επόμενες εκπομπές σου. Αν εγώ θέλω, παράδειγμα, να ανακαινήσω ένα σπίτι για να το διαθέσω σε μια μακροχρόνια μίσθωση, μην βλέπει μόνο τα ισοδηματικά μου κριτήρια. Στο κάτω-κάτω, έτσι όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή η οικονομία, η κοινωνία, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να διαθέσουν και λίγα χρήματα μπορούν αυτοί να ανακαινήσουν.
0: Να προσθέσουμε στις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες που βγήκαν κερδισμένες από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού τους τρίτεκνους. Έτσι, περίπου 90.000 τρίτεκνοι θα έχουν μηδενικό φόρο για εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Και επίσης να πούμε ότι μια σημαντική.
1: Δεν ακούσαμε κάτι για τις οικογένειες με δύο παιδιά, αλλά ακούσαμε κάτι άλλο σημαντικό. Το οποίο εσύ θα το σχολιάσει.
0: Τον Κουμπαρά, έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή είναι πολύ σημαντική η εξαγγελία.
1: Αυτή περίμενε έτσι να τη σχολιάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα τη συνδέσουμε με κάτι άλλο. Γιατί έρχεται και συνδέει δημογραφικό με αποταμιευτικό. Ναι. Θα πούνε οι περισσότεροι μας ακούνε, έχουμε τη δυνατότητα αποταμίευσης. Ο Έλληνας πραγματικά προσπαθούσε όλα τα χρόνια να στηρίξει και το κομμάτι της κατοικίας και το κομμάτι του αποταμιευτικού.
0: Εσύ πώς το φαντάζεσαι θα λειτουργήσει αυτό, δηλαδή τον κουμπαρά των έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί με καταθέσεις από γονείς και κράτος. Πώς θα το φαντάζεσαι, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτός ο ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, έτσι τον αποκάλεσε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο και θα το συνδέσω και με επόμενες γενιές, θα μου δώσει πραγματικά μισό λεπτό. Οι άνθρωποι που έχουν παιδιά, δηλαδή τώρα μέχρι 2 ετών, θα μπορούν τα νέα ζευγάρια να βάζουν κάποια χρήματα. Θες 50, θες 100 ευρώ, Γιάννη, το μία, θες ό,τι δυνατότητα έχει ο κάθε νέος, βάζοντας πραγματικά κάποιο ποσό ευρώ, το οποίο σίγουρα θα έχει ένα πλαφόν, να έρχεται και το κράτος για αυτό το παιδί μέχρι τα 18 παράδειγμα χρόνια, να δούμε πώς θα εξειδικευτεί, να βάζει και το κράτος παράλληλα κάποια χρήματα.
0: Να πούμε νούμερα. Είπε χθες ο Μητσοτάκης, για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόπωση συμμετοχή 1.200 ευρώ το χρόνο. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Κάντο μας απλό αυτό πρακτικό τώρα. Πώς θα γίνει στην πράξη.
1: Και να το πάμε. Αν έρχεται, προφανώς θα δημιουργηθεί ένας αποταμιευτικός λογαριασμός, ο οποίος θα συνδεθεί με την κάθε οικογένεια, με τα κάθε νέα ζευγάρια. Όταν θα βλέπει το κράτος αυτόν τον αποταμιευτικό λογαριασμό, προφανώς ότι κάποιος θα έχει καταθέσει 1.000 ευρώ.
0: Έως 1.200 ευρώ. Το χρόνο.
1: Εγώ λέω, Γιάννη μου, εγώ γιατί μας ακούν και νέα ζευγάρια και θα πει κάποιος, μα ξέρεις, έχω αυτή τη δυνατότητα να καταθέσω. Ναι, αυτά τα λίγα χρήματα που μπορεί, ως τα 1.200 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα έρθει και το κράτος προφανώς και θα ενισχύει αυτόν τον κουμπαρά με άλλα 1.200 ευρώ. Τι θέλει να κάνει
0: το προφανώς. Κεφάλαιο θα παραμείνει κλειδωμένο, να το πούμε αυτό, μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά, εκτός αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ρήτρες ή για κάποιο σπάσιμο οτιδήποτε άλλο, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι. Αλλά Γιάννη, τι έρχεται να πει. Εδώ έρχεται να πει προφανώς ότι όταν το παιδί θα βγει σιγά σιγά στην κοινωνία ή θα απέχει τις ανάγκες του φροντιστήριου, των σπουδών ή οτιδήποτε άλλο μετά προφανώς το φροντιστήριο, προφανώς των σπουδών. Εκεί θα δίνεται η δυνατότητα από την επιταμείευση που έχει κάνει κυρίως το γονείο.
0: Ωραία. Να το δούμε λοιπόν λίγο πρακτικά. Εγώ αποκτώ ένα παιδί, το οποίο είναι 10 ημερών. Πόσα, αν καταθέτω 1.200 ευρώ το χρόνο, όλο το ποσό, μέχρι εκεί είναι, μέχρι 1.200 ευρώ, στα 10 χρόνια θα έχω 12.000 ευρώ, στα 20 χρόνια θα έχω 24.000 ευρώ, άρα περίπου θα έχουν συγκεντρωθεί μόνο από μένα, μέχρι τη στιγμή της ενηλικίασής του, περίπου 20-22.000 ευρώ. Το κράτος σε αυτό το λογαριασμό θα μου προσθέτει άλλα τόσα?
1: Αυτό ανέφερε χθες.
0: Ναι, βάσει αυτών των εξαγγελών που έκανε ο Μητσοτάκης χθες.
1: Πρόσεξε, Γιάννη, μια εικόνα.
0: Άρα θα βγει με ένα κεφάλαιο περίπου 42-43-44.000 ευρώ το παιδί στα 18 του χρόνια.
1: Και είναι σημαντικό και θα στο συνδέσω ακόμη, γιατί πραγματικά θα το κάνει θέμα τις επόμενες μέρες με τους επιπλέον δύο πυλώνες ασφάλισης και αποταμίευσης που μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ένα είναι τα επαγγελματικά ταμεία, σημαντικό, και το δεύτερο είναι τα άλλα ασφαλιστικά πακέτα τα οποία υπάρχουν για να ενισχύσουν την οικογένεια. Γιατί αυτό δεν αφορά, Γιάννη, μόνο τα μικρά παιδιά, αφορά και αυτούς παράδειγμα που δεν θα ενταχθούν σε αυτό το μέτρο, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια αποταμιευτική βάση. Όταν βγούμε στη σύνταξη με 700 και 800 ευρώ, χρειάζεται αυτή η αποταμιευτική βάση.
0: Προφανώς αυτή είναι η πιο σημαντική εξαγγελία, κατά την γνώμη μου, που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν αφορά μόνο το τώρα, αλλά αφορά και το μέλλον. Προφανώς θα χρειαστεί από την πλευρά του πολίτη, της οικογένειας, να ανοιχτεί ένας ξεχωριστός λογαριασμός από αυτούς τους λογαριασμούς, τους αποταμιευτικούς ή τους επαγγελματικούς που έχει ο καθένας, ναι, ώστε σε αυτό το λογαριασμό να είναι πρώτο όνομα το παιδί και θα υπάρχει σώπωση συμμετοχή σε αυτόν τον λογαριασμό κάθε μήνα από το κράτος. Θέλω να δω την εξειδίκευση αυτών των μέτρων από το Υπουργείο
1: είναι
0: Οικονομικών.
1: Γιατί είναι
0: το πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιάννη, θέλω να δω και κάτι ακόμη. Θα μεταφερθεί 1,5 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Επειδή έχουμε πει ότι θα δημιουργούνταν χρόνια τώρα ένας κουμπαράς για τη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε να πάρει κάποια φτηνότερα δάνεια. Δεν το έχουμε δει σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μιλάω σε αυτά τα 6-7 χρόνια, μιλάω γενικότερα, δεν το έχουμε δει. Πρέπει να γίνει ένας κουμπαράς για τη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε όταν δημιουργείται, πραγματικά όταν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα χρηματοδότησης, να μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να πάρει τη χρηματοδότηση. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσβέσουμε θέματα τα οποία δεν έγιναν, και μιλάω βέβαια για την μείωση της προκαταβολής, γιατί δεν είναι σημαντική η μείωση προκαταβολής, είναι ξεκάθαρο. Όπως παράδειγμα το τέλος από τη Δέμονος για τη Δυτική. Έπρεπε να το περιμένουμε, δεν το είδαμε, αλλά θα πρέπει να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση και ό,τι επόμενο επενδυτικά έρχεται.
0: Θα σχολιάσουμε και τις άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τις οποίες αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων σε 9, δεν έχουμε, Αντώνη? Θα το πάμε μαζί. Ωραία, και θα το πάμε μαζί. Ωραία, να περιμένει λοιπόν λίγο ο Χρήστος. Περίμενε, Χρήστο, ένα λεπτό και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
8: ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
12: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στον Αντένα στους 105,3 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.

0: Κυριακή και οι θερμοκρασίες, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια της χώρας. Άρα, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να ευχαριστηθείτε τη μέρα, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος Κρίγκας στη τηλεφωνική γραμμή. Θα τον παρακαλούσα, επειδή έχουν έρθει πολλά ερωτήματα, Χρήστο, χρηστικού χαρακτήρα, στα οποία εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε φοροτεχνικός είμαι, ούτε ο οικονομολόγος, να σε πάρουμε μετά τις 9 και να συνεχίσουμε την παρουσίαση και τη δική μας εντός ή εκτός εισαγωγικών εξειδίκευση μέτρων. Μας ακούς, Χρήστο?
1: Βεβαίως, πάρα πολύ ναι. Καλά, και θα πρότεινα εξειδίκευση να γίνει και μετά τη Δευτέρα. Καλό θα ήταν και την Παρασκευή.
0: Σίγουρα. Θα το κάνουμε την Παρασκευή. Θα δώσουμε στον κόσμο απαντήσεις βάσει των απαντήσεων που έδωσαν τα Υπουργεία. Άρα, θα κλείσουμε τώρα και θα σε ξαναπάρουμε μετά τις 9. Είναι πολλά τα ερωτήματα των ακροατών. Για παράδειγμα, εδώ ο φίλος ο Δρόσος μου λέει ότι δεν ακούστηκε κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Υπάρχει κάποια πληροφορία γι' αυτό? Θες τη γνώμη μου, αγαπητέ φίλε? Αυτό θα το ακούσει προεκλογικά.
1: Επειδή έχει και πολιτικό ένστικτο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ναι, το άκουσες και συμφωνείς, ακριβώς. Λοιπόν, να ξέρουμε κάτι. Ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι συγκεκριμένα. Βάσει αυτών θα πρέπει να γίνονται οι εξαγγελίες, ώστε οι εξαγγελίες αυτές να γίνονται πράξη. Ο καθένας μπορεί βεβαίως να υπόσχεται ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό και αν υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί. Θα τα πούμε λοιπόν.
1: Ναι. Ναι, είχαν πει ότι θα είναι δευτετραετίας και προφανώς ακούσουμε και τις εξειδικεύσεις και τα μέτρα και από τα άλλα πολιτικά κόμματα.
0: Ωραία. Έχουν έρθει παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ενστάσεις από ακροάτες και ακροατές που έχουν τεχνικά, οικονομικά και φορολογικά χαρακτηριστικά και θα ήθελα να μου τις απαντήσεις. Οπότε, κλείνεις και σε ξαναπαίρνουμε σε περίπου 5-6 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εδώ συντονισμένοι φίλες και φίλοι στο Real FM. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση και το κυριότερο, στείλτε τα ερωτήματά σας επί αυτών που ανακοίνωσε, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός, για να πάρετε όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες απαντήσεις από τον Χρήστο Κρίγκα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Εμείς δεν είμαστε το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τις απαντήσεις. Εμείς μπορούμε να σχολιάσουμε και να απαντήσουμε στα δικά σας ερωτήματα ως προς τις διευκρινίσεις που ζητάτε σε σχέση με αυτά τα οποία είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα Τρίτη, όταν θα έρθουν οι εξαγγελίες. Πάντως, για να κάνω ένα γενικό συμπέρασμα σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Κατά τη γνώμη μου κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει βεβαίως ένα μεγάλο αλλά. Τι χειμώνα θα περάσουμε? Αν δηλαδή αυτά τα γκρίζα σύννεφα που διαφαίνονται στον τομέα της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως όμως στην ενεργειακή κρίση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης από Οκτώβριο? Τι θα γίνει με την χονδρεμπορική ρεύματος? Τι θα γίνει με τα καύσιμα κίνησης? Όλα αυτά είναι ερωτηματικά που μπορεί να ανατρέψουν ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν ανατρέψουν, αλλάξουν προς το χειρότερο την καθημερινότητά μας. Σε όλα αυτά όμως θα απαντήσουμε μετά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Σειρά μέτρων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, με το πακέτο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Για τις επιχειρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε κατάργηση τέλους επιδιδεύματος το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Επίσης, θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς, με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Περισσότερα στο enikos.gr. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του και ακόμη ένας να τραυματιστεί. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η ΑΕΚ νίκησε με 5-0 τον Άρη και ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Μαροκινός επιθετικός Αγίου Μπελκάμπη που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό του πόδι, θα επιστρέψει στη δράση ύστερα από 6 με 7 μήνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
14: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
13: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
16: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
17: Αντένα 105,3.
18: Μάτω. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρόνουν. Η έκπτωση 3 και 80.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιοφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Την καλημέρα μας λοιπόν, καλή Κυριακή να έχετε όλες και όλοι εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Έχει δύο ενδιαφέροντα θέματα χρηστικού χαρακτήρα η σημερινή Real News. Σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα, ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη, οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια, ποιες νομοθετικές αλλαγές όλων των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια, ποιες νομοθετικές αλλαγές

0: παράσχει, πού αλλού, απαντά ευγενικά στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Της Κυριακής το ξύπνημα.
0: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Αναλύουμε και προσεγγίζουμε τις εξαγγελίες χθες του Πρωθυπουργού με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα που στέλνετε εδώ, είτε στο email είτε στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Κυριακή.
0: Και βέβαια να πούμε σε πολιτικό επίπεδο ότι στις 12 η ώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, το πολιτικό σκέλος δηλαδή της τριήμερης ανόδου του ΣΥΔΕΦ, όπου δεν ξέρω αν θα βγουν ειδήσεις ή όχι, σίγουρα θα ερωτηθεί για πρόορες εκλογές, σίγουρα θα ερωτηθεί για ανασχηματισμό, σίγουρα θα ερωτηθεί από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ για Τσίπρα, Ανδρουλάκη και πολύ περισσότερο για Σαμαρά, σίγουρα θα ερωτηθεί για τις σχέσεις του με τον Ερντογάν και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αλλά σίγουρα θα ερωτηθεί και για τις προκλήσεις των Τούρκων τις τελευταίες εβδομάδες, προκλήσεις τις οποίες έχει αναδείξει στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή, τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα και πάλι, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλεις να διαβάσουμε μερικά μηνύματα μαζί, να τα ακούσεις και εσύ και αν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά, εσύ κατά κύριο λόγο.
2: Και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Ωραία. Μετά την εξειδίκευση της Δευτέρας, πάλι θα είμαστε στη διάθεση σου.
0: Γιάννη, καλημέρα. Παίρνω 400 ευρώ σύνταξη από το 2007, γράφει ο Δημήτρης, και ούτε ΚΑΣ μου έδωσαν, ούτε μη συμμετοχή στα φάρμακα και ούτε το επίδομα των 250 ευρώ παίρνω. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει με τον ΕΦΚΑ ή του Υπουργείου Εργασίας. Ρώτησε τους για αυτή την αδικία, ο οποίος μου λέει ότι τα δικαιούμαι όλα, αλλά πρέπει να τα εγκρίνει ο ΕΦΚΑ για να τα πάρω αυτά. Τι να πεις αυτό
2: εδώ. Εδώ δεν σχολιάζει τίποτα, είναι ρητορική. Απάντησε ο άνθρωπος, έχει αυτό το ζήτημα.
0: Ο Δημήτρης. Καλημέρα σας.
2: Η ενίσχυση θα είναι αυτό που είναι.
0: Για να πάρει κάποιος το επίδομα δεν αρκεί να είναι 65, αλλά σχεδόν 66, αφού θα πρέπει να έχει κλείσει 11 μήνες πριν.
2: Στην εξειδίκευση της Δευτέρας, Γιάννη.
0: Τι εννοεί να έχει κλείσει 11 μήνες πριν, πώς το εκλαμβάνει.
2: Προφανώς τώρα εννοεί το χρόνο που πρέπει να έχει περάσει γιατί έχει σχέση με τα προηγούμενα κριτήρια που υπήρχε στο 300. Να δούμε τώρα ποια θα είναι τα κριτήρια.
0: Ναι, δεν ξέρω 300. Αν θα ισχύσει αυτό ή όχι. Αυτό πρέπει να το δούμε στην εξειδίκευση των μέτρων.
2: Βεβαίως, τη Δευτέρα.
0: Ναι, άρα δεν μπορούμε να έχουμε άποψη επ' αυτού. Καλά κάνει ο φίλος ακροατής και το θέτει. Εμείς το διαβάζουμε.
2: Που έχουν ερωτήματα.
0: Ναι, οριστική κατάργηση ΕΑΣ. Πού είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, μου γράφει ο Κώστας.
2: Δεν ακούστηκε.
0: Καμία αναφορά.
2: Προφανώς δεν χώραγε σε αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
0: Μήπως χωρέσει προεκλογικά, λέω εγώ τώρα, πώς το βλέπεις.
2: Όχι μόνο πολιτικές κρίσεις.
0: Κατά το Μάρτιο εκεί που θα ανακοινωθεί κάτι, μάλλον. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι γίνεται με το θέμα, μισό λεπτό. Περίμενε, ο Αντώνης από το Μίσιγκαν, θα διαβάσουμε μετά το μήνυμά του. Α, έχουμε πολλά θετικά σχόλια όσον αφορά λογαριασμό, τον τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε και σύμφωνα με την οποία θα ανοίξει και σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, μου γράφει.
2: Υπήρχε και το επίδομα γέννησης, έτσι και αυτό πάει καλά, αλλά τι θέλει ο κόσμος, Γιάννη.
0: Ναι.
2: Θέλει να φτάσει τα παιδιά του μέχρι ένα σημείο. Και θέλω να το συνδέσω με κάτι. Μόνο ένα πράγμα θα πω. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα κουραστήκαμε να ακούμε τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Υπάρχουν δύο όψεις. Και εγώ, παράδειγμα, έχω ανθρώπους και όλη η αγορά που μας ακούει πραγματικά έχει ανθρώπους στα γραφεία του, στη δουλειά του, οτιδήποτε άλλο. Να τον πάμε το. Εγώ δεν θέλω να τον πάω στα 1000, εγώ θέλω να τον πάω στα 1300 το μισθό. Σου μιλάω ειλικρινά. Γιατί θέλω πραγματικά να βοηθήσω τα παιδιά που είναι στο γραφείο μου. Το ζήτημα του κατώτατου μισθού όμως θα το δίνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να του δώσουμε κάποια κίνητρα. Και νομίζω ότι θα τα ακούσουμε την επόμενη περίοδο αυτά τα κίνητρα. Πρώτον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τα νέα παιδιά καμία σύνδεση της αγοράς με τα πανεπιστήμια να μπορούμε να βρίσκουμε παιδιά τα οποία εμείς να πληρώνουμε και το κράτος να ενισχύει μέσω του ΔΥΠΑ και μέσω των άλλων υπηρεσιών που έχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ανεργία και να. Γιάννη, μισό λεπτάκι.
0: Πάμε στα θέματα, στα ερωτήματα των ακροατών. Έλα, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις.
2: Πάμε.
0: Έλα, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις.
2: Προχωράμε. Θέλουμε τον κατώτατο μισθό να ενισχύσουμε και την ελληνική επιχείρηση. Και με μη μισθολογικά κίνητρα. Παράδειγμα, το κουπόνι. Τα 6 ευρώ για τη σίτηση. Παράδειγμα, τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται που είναι παροχή για την επιχείρηση. Να μην αποτελούν όλα αυτά μεγάλο κομμάτι μισθού για τον μισθωτό. Αλλά και να ενισχύεται και ο ελεύθερος επαγγελματίας που θέλει να απασχολήσει ανθρώπους στην επιχείρησή του.
0: Πάμε στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Υπήρξε κάποια μείωση φόρου για εμάς που πληρώνουμε τους φόρους μας άμεσα και χωρίς δόσεις? Υπήρξε δηλαδή κάποια

0: επιβράβευση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στις εξαγγελίες του, ρωτά ο Δημήτρης.
1: Ακουγόταν πραγματικά ότι θα υπάρξει κάποια επιβράβευση. Επειδή δεν ακούστηκε χτες την ομιλία της μισής ώρας που έκανε ο Πρωθυπουργός, σίγουρα κάτι θα έχουμε να ακούσουμε σε αυτούς που πληρώνουν τους φόρους την ώρα τους ή τις ρυθμίσεις. Γιατί, Γιάννη,
0: η επιβράβευση αφορά κατά κύριο λόγο το τεκμαρτό. Αυτή ήταν η επιβράβευση.
1: Το τεκμαρτό, ναι. Ναι. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι στο τεκμαρτό. Για την ώρα αυτό που ακούστηκε για το τεκμαρτό αφορούσε μόνο αυτούς που έχουν μισθοδοσία και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να αφορά την επιβράβευση φόρων για το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, γιατί δεν μείωσε τουλάχιστον κατά 10% την προκαταβολή. Την προκαταβολή φόρου, εννοεί.
1: Δεν πάμε να κάνουμε. Ξέρεις ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτός που εμείς οι δυο μιλάγαμε πριν ένα χρόνο τώρα για τη μείωση της προκαταβολής, δεν το είδαμε. Εδώ υπήρχε ένα μούδιασμα. Ή τουλάχιστον να τη συνδέσει με πρόσληψη ανθρώπων.
0: Να δώσω κάποια κίνητρα. Ο Θωμάς. Ήδη αναφερθήκατε, κύριε Παπαγιάννη, στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι μια μερίδα δικημένων φορολογούμενων πολιτών. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάτι ακόμα. Τώρα που ακούει ο κύριος Κρίγκας, είναι δίκαιο να φορολογείται ο Έλληνας του εξωτερικού για τα ενίκια που λαμβάνει από ακίνητα στην Ελλάδα σαν να ζει εκεί? Δεν είναι η φορολογία ανταποδοτική? Αφού λοιπόν δεν απολαμβάνει καμία παροχή μιας και ζει στο εξωτερικό, γιατί να μην έχει κάποια μείωση φορολογίας, ρωτά ο φίλος ο Θωμάς.
1: Θα πω απλά το τι προβλέπει ο νόμος. Για οποιοδήποτε εισόδημα αποκτούμε, είτε στην Ελλοδαπή είτε στην Ελλάδα, έχει άμεση σχέση με το που έχουμε τη φορολογική μας κατοικία. Αν ο κύριος μας ακούει είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, λέει ο νόμος ότι για τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα θα πρέπει να φορολογηθεί για τα εισοδήματα αυτά στην Ελλάδα. Διαφορετικά θα έπρεπε να φορολογηθεί για όλο το παγκόσμιο εισόδημά του στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή η φορολογία στο εξωτερικό είναι καλύτερη από την στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος και με φορολογικά κίνητρα φέρνει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Εδώ ισχύει το αντίστροφο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κάτι έχει στο μυαλό το οποίο δεν μπορεί να εξειδικευτεί αυτή τη στιγμή.
0: Κωνσταντίνος Μάρας, Γιάννη και Χρήστο, η γνώμη μου είναι ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν δίνουν λύση στην καθημερινότητα των περισσότερων πολιτών. Το μόνο που επωφελεί είναι μέρη για τον συνταξιούχο που ήταν στα όρια της εξαθλίωσης, δημοσίους υπαλλήλους με το δώρο των Χριστουγέννων και μέχρι εκεί. Αυτό που μου έκανε αρνητική εντύπωση ήταν ο φόρος στα μερίσματα από 5 στα 15%. Κατά την γνώμη μου, συνεχίζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση να είναι απέναντι στους μικρομεσαίους και τη μεσαία τάξη.
1: Όσον αφορά τα μερίσματα, και εμένα μου έκανε μια εντύπωση, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός που είχε πάει το φόρο μερισμάτων στο 5%. Περιμένω να δω την εξειδίκευση, να δω γιατί εκεί ανέφερε ότι πάνω από τα 60.000 ευρώ θα είναι το κομμάτι το οποίο θα φορολογείται από το 5% θα πάει στο 15% φόρος μερισμάτων. Να το δούμε την εξειδίκευση για τα μερίσματα, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Η εξειδίκευση.
0: Ο φίλος ο Νικόλαος. Καλημέρα Γιάννη. Από το 2011, αν προσέξεις, όλα τα μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας έχουν ένα δυνατό φίλτρο που είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Έχει αυθαίρετα τοποθετηθεί ένα νούμερο 40 ή 45.000 ευρώ ως οικογενειακό εισόδημα. Εμείς ως πολύτεκνη οικογένεια μισθωτών με αυτό το φίλτρο, όχι μόνο δεν πήραμε κανένα επίδομα ή πρόγραμμα, ανακαινίζω κτλ., αλλά ούτε τα παιδιά μας μπορέσαμε να φέρουμε με μετεγραφή από σχολές εκτός Αθηνών. Αισθανόμαστε λοιπόν, Γιάννη, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι υψηλοί φόροι που δίνουμε εδώ και 15 χρόνια όχι μόνο δεν επιστρέφουν σε εμάς, αλλά μοιράζονται σε αυτούς που δεν δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους. Αυτό είναι κράτος δικαίου? Τι να απαντήσεις στον άνθρωπο?
1: Κανένα σχόλιο, Γιάννη, κανένα σχόλιο. Ειδικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρία παιδιά, τι να απαντήσει?
0: Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας ο Τσιαλίκης, γιατί δεν βάζουν ένα συν πλην 10% στα όποια επιδόματα για να μην υπάρχουν αδικίες? Δηλαδή, αν το εισόδημά σου είναι 13.960 και η ρύθμιση αναφέρει από 14.000 ευρώ και πάνω, ένα 10% συν πλην θα μείωνε τις διαφορές.
1: Ή θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται, ή θα πρέπει να τιμαριθμοποιούνται, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πάλι κάποιος θα αφήνει απ' έξω.
0: Έχουν έρθει αρκετά email ακροατριών και ακροατών, η κυρία Μαρία, ο φίλος ο Γιώργος από την Γλυφάδα, που ρωτάνε. Δείχνουν μάλλον ενδιαφέρον, δεν ρωτάνε πώς θα εξειδικευθεί το μέτρο με τον λογαριασμό που θα αφορά τα ανήλικα παιδιά.
1: Γιάννη, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αυτά τα μέτρα πριν ανακοινωθούν έχουν σίγουρα βουλευτεί και εξειδικευτεί από τον κύριο Πετραλιά. Στο οικονομικό επιτελείο προφανώς, έτσι. Πετραλιάς, Μαρκόπουλος, Πιερακάκες. Αυτοί λοιπόν σίγουρα τη Δευτέρα που θα κάνουν την εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο, όλοι πραγματικά θα ακούσουν και κάθε εισοδηματική ομάδα που την αφορά το μέτρο, έτσι. Μακάρι να αφορούσε τους πάτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους λίγο παραπάνω, αλλά η εξειδίκευση πλήρης θα έρθει μετά τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, για να διαβάσουμε και το μήνυμα του αγαπητού φίλου του Μαργαρίτη. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς, αγαπητέ κύριε Κρίγκα. Τη ΔΕΘ δυστυχώς την πολιτικοποίησαν κάποιοι προς όφελός τους και κυρίως οι πολιτικοί. Σκοπός όμως της ΔΕΘ δεν είναι μια νέα έκθεση νέων προϊόντων. Σκοπός της ΔΕΘ είναι η έκθεση νέων προϊόντων, το εμπόριο, η οικονομία, η αγορά και όχι οι προεκλογικές φανφάρες του κάθε κόμματος και πολιτικού. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
1: Το πολιτικές φανφάρες, το βέβαια δεν πήγαινε στις πολιτικές φανφάρες, δεν ασχολούμαι με πολιτικά ζητήματα. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα έπρεπε να ακούσουμε και πραγματικά πρέπει λίγο να δούμε και να εξουδικεύσουμε. Μίλησε για την ενέργεια, μίλησε για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, για υποδομές και αποθήκευση ενέργειας, μίλησε για τα νησιά μας. Πρέπει να δούμε τις υποδομές στα νησιά μας, πρέπει. Γιάννη, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, πραγματικά το λέω πάρα πολύ δρόμο, όχι μόνο στα μέτρα και το τι πρέπει να γίνει για να στηριχτούν όλες τις οδηματικές ομάδες. Εγώ σήμερα θα μπορούσα σαν παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας να σου μιλήσω μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν το κάνω. Είμαι λίγο μουδιασμένος, περιμένω κάτι παραπάνω. Περιμένω τουλάχιστον την ενίσχυση της ελεύθερης επαγγελματίας στο μη μισθολογικό κόστος, στους ανθρώπους δηλαδή, που σίγουρα απασχολούν και προσωπικό. Η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, Γιάννη, μεταξύ των 2 ή 10 ανθρώπων, είναι πάρα πολύ κόσμος. Και αυτό δεν αφορά μόνο ελεύθερο επαγγελματία, αφορά και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτού του είδους επιχειρήσεις, τους συνεργάτες αυτής της επιχείρησης. Εκεί περιμένω την εξειδίκευση κάποιων μέτρων.
0: Τώρα, γράφει ο φίλος ο Χαράλαμπος, κενό γράμμα, Γιάννη, η αναφορά σε πολυτεκνούς. Όλα υπολογίζονται βάσει προστατευόμενων μελών. Ένα παιδί που δηλώνει 3.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση διαγράφεται από τη δήλωση των γονιών. Καμία αναφορά στην πραγματική πολιτική. Τεχνική ιδιότητα. Γιατί καταργήθηκαν οι μεταγραφές πολυτέκνων που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος?
1: Γιάννη, μου σχολίαστο.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη που μου έχει στείλει από νωρίς το μήνυμά του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα, ο φίλος ο Κώστας από την Γλυφάδα. Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καλίγερη το διάβασα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, αυτά είναι τα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών.
1: Κάναμε ακριβώς το ίδιο που είχαμε κάνει στην τελευταία εκπομπή, που αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει για τη β' φάση της ψηφιακής διακίνησης που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είχαμε μιλήσει και για τη νέα μορφή τιμολόγηση που έρχεται στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αν θυμάσαι, Γιάννη, και τότε είχαμε αφιερώσει πραγματικά πάνω από μισή ώρα, γιατί ο κόσμος είχε πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Είναι πολλά και να επαναλάβουμε, Χρήστο, ότι επειδή ζούμε σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης και ενεργειακής, και όχι μόνο ενεργειακής, και οικονομικής αβεβαιότητας, και επειδή φαίνεται πως απλώνονται γκρίζα σύννεφα πάνω, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη από την ενεργειακή κρίση, και επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον εισαγόμενο πληθωρισμό από Οκτώβριο, τι θα γίνει με την ενέργεια, με τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα κίνησης, με τις τιμές στην χονδρεμπορική ρεύματος, τι τιμές δηλαδή θα πληρώνουμε εμείς τα νοικοκυριά αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ περισσότερο οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες στη χώρα. Ας είμαστε επιφυλακτικοί κατά πόσο τα μέτρα αυτά μπορούν να φτάσουν και να ανακουφίσουν κάποια μερίδα πολιτών ή εν πάση περιπτώσει επιχειρήσεων. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και έτσι πρέπει να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Άρα μήνα πραγματικά η εξειδίκευση των μέτρων.
0: Μήνα ουσιαστικά πρέπει να γίνεται έτσι.
1: Πραγματικά πρέπει να κοιτάνε μήνα ποιες είναι οι ανάγκες.
0: Πάντα μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες και στις αντοχές τις δημοσιονομικές της χώρας. Βέβαια. Ποτέ έξω από αυτή, τουλάχιστον από τη στιγμή που είμαστε στο ευρώ και πρέπει να τηρούμε τις συμφωνίες που έχουμε κάνει όσον αφορά το ρόλο μας στην Ευρωζώνη.
1: Τις επόμενες εβδομάδες θα ακούσουμε διάφορα από πολλούς, από όλο τον πολιτικό φάσμα. Έτσι.
0: Είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι.
1: Περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι μπορεί να εφαρμοστεί. Εμείς θέλουμε πάντως, είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σαν κοινωνίες της οικονομίας, σαν στο μικρό αυτό οικοσύστημα το οποίο ζούμε, να έχουμε μέτρα εξειδικευμένα και να αφορούν όλη την κοινωνία. Και τον ελεύθερο επαγγελματία, και τον μισθωτό που έχουμε στις επιχειρήσεις μας, και τον συνταξιούχο που έχασε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τους πάντες. Ναι. Χωρίς καμία πολιτική ματιά.
0: Λοιπόν,
1: μόνο να εξετάζουμε και να μελετάμε αυτά τα οποία ακούμε.
0: Και να δούμε και αυτό τον λογαριασμό που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ενδιαφέρον όσον αφορά τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή το πιο σοβαρό μέτρο το οποίο θα ανοίξει κουβέντα και όχι μόνο για τα παιδιά τα οποία, για τα νέα ζευγάρια που κάνουν ένα παιδί, θα ανοίξει γενικότερη κουβέντα για πώς φτάνουμε ένα παιδί από τη μικρή ηλικία μέχρι να φύγει από το σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια κουβέντα που την καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Αυτός ο κουμπαράς έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί με καταθέσεις από γονείς και κράτος. Λοιπόν, καλημέρα, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
1: Καλή Κυριακή.
0: Και σε ευχαριστούμε καλά. Πολύ πάλι. Έχουν έρθει πολλά θετικά μηνύματα για αυτό τον κουμπαρά έως 60.000 ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτά θα εξειδικευθούν από τον Υπουργό Οικονομικών. Ή αν όχι από τον ίδιο τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη και από το επιτελείο του. Από τους υφυπουργούς και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου. Το ποσό σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός θα φτάνει, θα είναι μηδενικό φορτίο. Το ποσό συνολικά θα διαμορφώνεται μέσα από την πορεία του παιδιού μέχρι τα 18 έτη. Από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Θέλει κάποιος να καταθέσει για το παιδί του 2.000 ευρώ, η πολιτεία θα σε καλύπτει με άλλα 1.200 ευρώ και όχι παραπάνω το χρόνο. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Και να πούμε επίσης το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι το κεφάλαιο αυτό θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, θα κατατεθεί δηλαδή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που δεν θα μπορεί να βάλει κατά το κοινό λεγόμενο χέρι ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά, ούτε το ίδιο το παιδί. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Ό,τι είπε οικονομικό, επειδή με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, δεν πρόκειται να πει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Γιώργου. Η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στις 12 στο Βελίδιο θα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται δηλαδή να ανακοινώσει κάτι από αυτά τα οποία δεν ανακοίνωσε χθες. Χθες ήταν το οικονομικό κομμάτι, σήμερα είναι το πιο πολιτικό.

0: Εδώ ο φίλος ο κύριος Μάκαρης έχει κάνει μια σωστή ανάλυση σε όλα αυτά περί αστάθειας, σε όλα αυτά περί ενεργειακής κρίσης. Να προσθέσουμε και αυτά τα οποία φοβάται ότι η Ευρώπη θα έρθουν. Έχεις δίκιο. Γερμανικές εκλογές, γαλλικές προεδρικές εκλογές και όχι μόνο. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρώπη περνά μια πολύ έτσι ιδιαίτερα σταθή περίοδο, όπου δεν ξέρουμε πολιτικά που θα κάτσει μπίλια. Γιατί για φαντάσου να σου βγει στη Γερμανία κυβέρνηση μέσα στο 2026 ή το 2027, η οποία θα ζητά την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού στη Γερμανία αυτό τώρα, έτσι, στο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο θα αλλάξει όχι μόνο ο οικονομικός και ο ενεργειακός, ο διπλωματικός και ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης, αν προκύψει κάτι τέτοιο. Μην το έχετε πολύ μακρινό σενάριο, μην το θεωρείτε απίθανο. Στις εκλογές της Αξονίας, το ΑΕΒΔΕ, το οποίο εκπροσωπεί τέτοιες θέσεις, τέτοιες πολιτικές, προηγείται με 42%. Οι χριστιανοδημοκράτες του ΤΣΕΝΤΕΟΥ είναι δεύτεροι με 21%. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν στο χάρτη, είναι κάτω από 10%. Έχουν εξαφανιστεί αυτοί. Θέλω να πω ότι όλα είναι ρευστά και κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι το διεθνές περιβάλλον μετά από 3-4 μήνες στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια όλοι οδηγούνται στην εξής ανάλυση. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη γενικότερα. Ίσως και για τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, και ο Τραμπ αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το μέσο Αμερικανό τον ενδιαφέρει τι νομίζετε? Τι γίνεται στο Ιράν? Δείτε τις δημοσκοπήσεις. Τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρει η ακρίβεια και η οικονομία στο εσωτερικό της χώρας. Γίνεται χαμός με την ακρίβεια στις ΗΠΑ. Μεγάλα παράπονα από κοινωνικές ομάδες για την πολιτική του Τραμπ. Αντί δηλαδή η προστατευτική αυτή πολιτική απέναντι στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και την Κίνα να λειτουργεί θετικά για τα αμερικανικά προϊόντα, το ένα προϊόν ανεβαίνει μετά το άλλο. Συν το πετρέλαιο Τέξας, που υποτίθεται ότι είναι το πιο φθηνό και οι Αμερικανοί δεν έχουν ανάγκη τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, και εκεί έχουμε αύξηση στα καύσιμα. Θέλω να πω ότι η ατζέντα σε διεθνές επίπεδο κινείται γύρω από την οικονομία και γύρω από τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Και έχουμε ήδη δύο εστίες πολύ μεγάλες έντασης στον πλανήτη. Η μία είναι στην Ουκρανία και η άλλη είναι στο Ιράν, που δεν διαφαίνεται, φίλες και φίλοι, η ειρηνευτική λύση, τουλάχιστον άμεσα. Κατά συνέπεια, ας είμαστε προετοιμασμένοι για δυσκολίες. Πόσο μεγάλες θα είναι αυτές δεν το ξέρω, θα το δούμε στην πράξη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σίτηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε τη
6: Vision από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Σειρά μέτρων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την κήρυξη τριήμερου Εθνικού Πένθου στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Περισσότερα στο real.gr.
8: Κάθε στιγμή.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Αντένα 105,3.
13: Βγήσετε τελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Πιστοί εδώ στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Στο τρεις εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Παρασκευή 10-12, Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί. Φοβερό τραγούδι με την αείμνηστη Ρένα Βλαχοπούλου. Καλοκαιρινό τραγούδι. Ύμνο στην Κέρκυρα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου. Καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλες και σε όλους. Καλό από καλό καιρό, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Με τίποτα καλό φθινόπωρο. 21 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Έχουμε μέλλον ακόμα. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά τα οποία σας έλεγα πριν, θα διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου φίλων ακροατριών και ακροατών. Σήμερα είναι οι εκλογές. Άνοιξαν οι κάλπες στη Σαξονία Anhalt. Έτσι λέγεται το κρατήδιο αυτό. Τώρα, αν σας πω ότι θα αποτελέσουν προάγγελο εξελίξεων για τον πολιτικό χάρτη της Γερμανίας, καλό είναι να μην επιβεβαιωθεί η εκτίμησή μου. Γιατί εάν αποτυπωθούν οι δημοσκοπικές τάσεις στις κάλπες, θα τρομάξουμε με αυτό που θα δούμε σήμερα το βράδυ. Θα είναι η πρώτη φορά μετά το 1937 με τους εθνικοσοσιαλιστές του Χίτλερ που ακροδεξιό κόμμα θα έχει κερδίσει σε εθνικές εκλογές, δηλαδή σε εκλογές που αφορούν τα κρατήδια, ένα κρατήδιο με την πρώτη θέση να έχει καταγραφεί στις κάλπες. Δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Η AfD προηγείται δημοσκοπικά, ετοιμάζονται για θρίαμβο εκεί οι σκληροί ακροδεξιοί Γερμανοί, με ατζέντα συγκεκριμένη, έτσι. Ακούστε ατζέντα. Έξω όλοι οι μετανάστες. Οι παράτυποι τουλάχιστον, αυτό λένε. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει και με τους υπολείπους η Γερμανία. Σκληρότερος ποινικός κώδικας για την εγκληματικότητα. Έξω από το ευρώ και από την ευρωζώνη. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Τώρα, πού βρίσκεται το κρατήδιο αυτό της Σαξονίας Anhalt? Στην καρδιά της πάλε ποτέ, μην την πούμε κομμουνιστική, του υπαρκτού σοσιαλισμού Ανατολικής Γερμανίας. Πόσοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή, σε αυτό το κρατήδιο? 2,2 εκατομμύρια κάτοικοι. Και σε όλα αυτά συνυπολογίστε ότι υπάρχει βαθιά οικονομική κρίση στη Γερμανία. Κλείνουν μεγάλες εταιρείες η μία μετά την άλλη. Θα δούμε το σενάριο η Γερμανία να μπει σε μνημόνιο. Μην το έχετε απίθανο. Νομίζω ότι ένας από τους καλύτερους για να μας σχολιάσει τι μέλη γενέστε, όχι με την έννοια της πυθίας ή του Νοστράδαμου, αλλά με την έννοια της σοβαρής ανάλυσης και της εκτίμησης πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων, είναι ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Άνοιξαν οι κάλπες στη Σαξονία Anhalt. Για πες μας, τι λένε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα?
2: Καταρχήν, έχουμε μια τεράστια διαφορά στις δημοσκοπήσεις της τάξης του 20% ανάμεσα στο ΑΕΦΕΤ και
1: του Χριστιανοδημοκράτες, ΤΣΕΝΤΕΟΥ.
2: Δηλαδή, μιλάμε για μια διαφορά περίπου 20% και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή οι σοσιαλιστές,
1: έχουν εξαφανιστεί αυτοί. Ναι.
2: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε καταρχήν, ότι αυτές οι εκλογές ίσως να είναι η αρχή ενός μεγάλου ντόμινο στη Γερμανία. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έχουμε εκλογές σε κρατήδιο όπου το ΑΦΑΤ βρίσκεται σε ηγετική θέση, αλλά είναι μια περιοχή κλειδί και συμβολικά και πρακτικά στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, και βεβαίως έχουμε μια μεγάλη πλέον διάχυση του αφηγήματος του ΑΕΦΤ σε ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της
1: κοινωνίας.
2: Ακριβώς. Και το βασικό σύνθημα αυτή τη φορά είναι το σλόγγαν, δηλαδή, που έχουν, είναι να πάρουμε πίσω τη χώρα μας. Κάτι το οποίο, όπως είπες και εσύ, αυτό τα λέει όλα. Και είναι ένα αφήγημα το οποίο αρχίσει και προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Και έχουμε και δύο επίσης χαρακτηριστικά που έχουν σημασία. Είναι πρώτον ότι το AfD έχει σπάσει εδώ και καιρό βέβαια, αλλά όλο και περισσότερο αυτό το ταξικό φράγμα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους ακόμα και από υψηλότερες τάξεις.
1: Από υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις που έχουν πάει, έχουν μετακινηθεί στην ακροδεξιά. Ξέρεις κάτι, το ποιο είναι το ανησυχητικό. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, όπου η Λεπέν έχει έρθει περισσότερο στο χώρο της θεσμικής δεξιάς, τώρα λέει ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ, και έχει στρογγυλέψει, αν θέλεις, τις γωνίες της. Εδώ μιλάμε για άκριες καταστάσεις. Είναι κάποιοι skinheads μέσα σε αυτό το κόμμα, το οποίο κυκλοφορούν με τατουάζ στο κεφάλι, με περίεργα μπουφάν, απειλούν μετανάστες. Ό,τι συνέβαινε δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εδώ με τη Χρυσή Αυγή, μιλάμε για μια αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση. Και δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει στην περίπτωση που κληθεί κάποια στιγμή να κυβερνήσει τη Γερμανία. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων αυτό δείχνουν.
2: Ακριβώς, ήδη η ηγεσία του κόμματος έχει πει ότι αν κερδίσουν τις εθνικές εκλογές και κυβερνήσουν, θα βγάλουν τη Γερμανία και από το χώρο του Σέγγεν και από το
1: Ευρώ. Από παντού, ναι, ναι. Δεν θέλουν να βλέπουν δηλαδή την Ευρώπη.
2: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά στις Βρυξέλλες έχει αρχίσει και συζητείται με σοβαρούς ανθρώπους που εργάζονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να ανησυχούν ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να υπάρχει και μια κατάρρευση, συνολική κατάρρευση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κοίταξε, άμα φύγει από τη μέση το μοτέρ που είναι η Γερμανία, δύο είναι τα μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία και η Γαλλία. Άμα φύγει το ένα η Γερμανία, κλάφτα χαράλαμπε μετά.
2: Επίσης βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό πια έχει γενικευθεί. Έχουμε στη Γαλλία, όπως είπες και εσύ, την Λεπέν, η οποία έχει καταφέρει να στρογγυλέψει κάπως το αφήγημα της και κυρίως την κοινωνική της ταυτότητα. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα χρόνια του πατέρα Λεπέν ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας δεν αποδεχόταν κοινωνικά έτσι, και ταξικά τον Λεπέν και το κόμμα του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πολλοί δεν ασπάζονταν την ιδεολογία, απλά δεν ψήφιζαν. Κάτι το οποίο κατάφερε και το άλλαξε η Μαρίν Λεπέν. Είναι αυτό που πολλοί στη Γαλλία λένε, ότι η Μαρίν Λεπέν κατάφερε να φέρει το εθνικό μέτωπο στα σαλόνια. Μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον πατέρα της. Έχουμε και εκεί να προηγείται η Μαρίν Λεπέν και μια αδυναμία της αντιπολίτευσης. Έχουμε στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία συμβαίνει το εξής περίεργο. Η δεξιά Μελώνη, επειδή ακολουθεί πιο μετριοπαθή πολιτική, να έχει δημιουργήσει θέμα στους ακραίους δεξιούς και να έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα ακροδεξιό, το οποίο είναι ήδη τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις.
2: Ακριβώς, και είναι ο αρχηγός του, ένας στρατηγός, αν θέλω καλά.
1: Ναι, ένας απόστρατος.
2: Βερνάτσι, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Ο οποίος έχει έναν πλήρυνο λόγο. Έχει φέρει την Ιταλία άνω κάτω και η Μελώνη πια κοιμάται και ξυπνάει με τον τρόμο του στρατηγού. Και έχουμε βεβαίως και σε άλλες χώρες, η Πορτογαλία όλα δείχνουν ότι η ακροδεξιά θα περάσει. Ακόμα και στην Αγγλία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, αλλά βλέπουμε ότι εκεί όλες οι τάσεις πλέον, οι σκληρά εθνικιστικές, ναι, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν.
1: Στην Ισπανία η ακροδεξιά είναι δεύτερη.
2: Το βασικό, νομίζω, που πρέπει
1: ο Φάραντ στη Βρετανία, που η Βρετανία δεν είχε ποτέ ακροδεξιά παράδοση. Είναι ένα κράτος το οποίο ουδέποτε είχε τέτοιου είδους παραπομπές στην ακροδεξιά και τον ακραίο εθνικισμό. Βλέπεις ότι ο Φάραντ, που εκπροσωπεί τον απομονωτισμό της Βρετανίας και έχει αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά το αφήγημά του, είναι πρώτος. Ξεπέρασε τους Τόρις. Δεν συζητάμε για τους εργατικούς. Από ό,τι φαίνεται, θα αφανιστούν αυτές τις εκλογές.
2: Και βέβαια και εκεί βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο που βλέπουμε και στη Γερμανία, ότι πλέον όλα αυτά τα κόμματα έχουν σπάσει αυτό το ταξικό κλειό.
1: Ναι.
2: Έχουν διεισδύσει, να το πούμε έτσι λαϊκά και με εισαγωγικά να το πω, τις καθώς πρέπει τάξεις. Έτσι, ναι. Το οποίο βέβαια είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ισχύ.
1: Όπως το λες, έχουν ισχύει. Επίσης, παρατηρείται, Ευαγγέλη, το εξής παράδοξο για την πολιτική ιστορία της Ευρώπης. Τα κεντροδεξιά συντηρητικά κόμματα τα οποία ανήκουν στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην λεγόμενη Χριστιανοδημοκρατική Πτέρυγα, δεν έχουν αντιπάλους το Σοσιαλδημοκρατικό ή άλλο αριστερό κόμμα, αλλά κόμματα δεξιότερα από αυτούς.
2: Ακριβώς, γιατί πλέον ένα βασικό κεντρικό πλέον σημείο της πολιτικής και του πολιτικού δημόσιου διαλόγου στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά ας μείνουμε στην Ευρώπη, είναι πια ταυτοτικό. Μιλάμε για ταυτότητες. Είτε ταυτότητες από τη μία μεριά καθαρά εθνικιστικές σκληρές, είτε από την άλλη μεριά ταυτότητες από τις λεγόμενες τάσεις woke, και έτσι έχουμε ένα ταυτοτικό, μια σύγκρουση ταυτοτικών αφηγημάτων, όπου εκεί η κεντροδεξιά ουσιαστικά δεν έχει τίποτα να προτείνει.
1: Όλη η ατζέντα την παίρνει η ακροδεξιά, όπως το λες.
2: Έχουμε η ακροδεξιά και βεβαίως η αριστερά με τις δικές της ταυτότητες.
1: Ναι, τώρα.
2: Οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν και βεβαίως και την αντίδραση μεγάλη της.
1: Μάλιστα, θέλω και ένα σχόλιο για τις οικονομικές εξελίξεις στη Γερμανία. Δηλαδή, εκτός από το πολιτικό κομμάτι, που φαίνεται θα περάσει μεγάλη κρίση η Γερμανία, αρχίζουν και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο τα δημοσιονομικά του κράτους, αλλά και ιστορικές ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες, όπως είναι η Volkswagen, για παράδειγμα. Φαίνεται ότι ο κινέζικος εφιάλτης όχι απλά χτυπά την καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Βαγγέλη, αλλά η Volkswagen ανακοίνωσε 100.000 απολύσεις ή θα ανακοινώσει εντός των προσεχών ημερών σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε το Made in Germany όνειρο, μάλλον περνά σε άλλη φάση, σε τελείως διαφορετική από αυτή την οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
2: Έχει ήδη περάσει, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον. Η οικονομία της Γερμανίας βρίσκεται σε μπροστά σε μια μεγάλη στενοπό. Ήδη ο μέσος Γερμανός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και κυρίως έχουμε μια τεράστια διάβρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το οποίο φαίνεται πλέον στη Γερμανία, και έχουμε και, όπως είπες εσύ, αυτή την τεράστια τον τεράστιο ανταγωνισμό με την Κίνα, που πλήττει πλέον την
1: Ευρώπη.
2: Η γερμανική αυτοβιομηχανία. Και έχουμε από την άλλη μεριά και όλες αυτές τις αντιπαλότητα με τον Τραμπ και τους δάσμους κτλ. Που από εκεί.
1: Που επετείνει, μεγαλώνει το πρόβλημα. Μάλιστα.
2: Αυτό που θέλω να πω το τελευταίο είναι ότι και κάτι το οποίο ανισχύει πολλούς και εδώ και στην Τουρκία είναι ότι όσο αυτά τα κόμματα πλησιάζουν στην εξουσία και αυξάνεται αυτό το αφήγημα το εθνικιστικό, το οποίο είναι παράλληλα με ένα αντιισλαμικό αφήγημα, έχουμε πια και ένα μεγάλο φόβο και στις τουρκικές κοινότητες στην Ευρώπη. Η κοινότητα των Τούρκων στη Γερμανία βρίσκεται ευρασμό. Στη Γαλλία επίσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία ότι αν αυτά τα κόμματα πραγματικά έρθουν στην εξουσία, θα έρθουν γρήγορα σε μεγάλη σύγκρουση και με την Τουρκία στο επίπεδο, ο οποίος θεωρεί τον αυτό του και τη χώρα του ότι είναι οι εκπρόσωποι και οι προστάτες των μουσουλμάνων ανά τον κόσμο και της Ευρώπης. Και έτσι οποιοδήποτε νέο αφήγημα εναντίον του Ισλάμ ή οποιαδήποτε πολιτική εναντίον του Ισλάμ στην Ευρώπη θα δημιουργήσει μεγάλη αντιπαλότητα και με την Τουρκία.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Να σε καλά, Βαγγέλη, την καλημέρα μας. Να πω απλώς στον αγαπητό φίλο ακροατή, τον Φίλιππο, ότι το σύστημα της Γερμανίας είναι διαφορετικό. Υπάρχει ο καγκελάριος σε επίπεδο επικράτειας, κάτι αντίστοιχο με τον δικό μας πρωθυπουργό που εκλέγεται πράγματι από εθνικές βουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν όμως και οι κατατόπους πρωθυπουργοί. Δηλαδή, κάθε γερμανικό κρατήδιο έχει και τον δικό του πρωθυπουργό. Αυτός ο πρωθυπουργός θα αναδειχθεί από τις σημερινές εκλογές. Ο Ζίγκμουντ, 36 ετών, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του AfD, αν κερδίσει και γίνει τελικά ο πρώτος πρωθυπουργός, θα γίνει τελικά ο πρώτος πρωθυπουργός γερμανικού κρατηδίου που προέρχεται από την ακροδεξιά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να εκλέγεται πρωθυπουργός κάποιος από ακροδεξιό κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Τα πόσα χρόνια ακολούθησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η εκλογική διαδικασία σήμερα και τι θα σημαίνει αυτό όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά για την Ευρώπη γενικότερα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, και το δικό μας πολιτικό περιβάλλον να είναι σταθερό, να μην έχει αστάθειες και να υπάρχει μια προοπτική τουλάχιστον τριετίας, τετραετίας για την επόμενη κυβέρνηση. Θα τα πούμε αυτά μετά κλείνοντας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Καλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο Αλεξανδρόπουλο που συμφωνεί. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ναι, η Βρετανία δεν είχε τέτοια παραδόση, αλλά η woke παλάβρα έχει πιάσει κόκκινο. Θυμίζω το μαχαίρωμα του Βρετανού που η αστυνομία δεν πίστευε το θύμα επειδή ήταν λευκός. Έχουν αγριέψει και εκεί τα πράγματα, έχει ζήκιο αγαπητέ Αλέξανδρε. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Η Γερμανία από την ίδρυσή της το 1887 προσπαθεί να πάρει τα ενία της Ευρώπης. Ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας τελείωσε το ενεργειακό σύστημά της και η Κίνα σήμερα τελείωσε τη βιομηχανία της. Εθνικοσοσιαλισμός και Γερμανία πάνε μαζί. Το 30 με 40 όλη η Ευρώπη ήταν εθνικοσοσιαλιστική. Η ιστορία είναι σπυροειδής. Να είστε καλά, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Ναι, θα δίνονται σε όλους η ηφηγένεια. Αυτά τα 400 ευρώ που άκουσες. Θα δοθούν σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους χωρίς οικονομικά κριτήρια. Υπάρχουν όμως άλλα κριτήρια ηλικιακά που αφορούν τα 65 έτη. Δηλαδή η μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο συνταξιούχος να έχει την ηλικία των 65 ετών. Λυπημένη Παναγιά. Και βέβαια το επίδομα θα λαμβάνουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Να λες, δεν πειράζει. Ο φίλος ο DJ Μάνος, καλημέρα Μάνο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Δεν είμαι χερέ κακός Γιάννη, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα. Μετά από περίπου 10 χρόνια, ο Έλληνας να σκάσει ένα ειρωνικό χαμόγελο για αυτούς που μας έλεγαν διάφορα. Ότι είμαστε οι τεμπέληδες, οι ζητιάνοι της Ευρώπης, οι σερβιτόροι των Βρυξελών κτλ. Κτλ. Είδες πως γυρίζει ο καιρός και πως έχει γυρίσματο καιρός για όλους.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα Κάβουρα. Μην αφήσουμε έξω τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αλλαγές που κρατούν μια χώρα σε τεντωμένο σκηνή όπως εμείς, που έχουμε έναν αναθεωρητικό γείτονα όπως η Τουρκία και μια ταραγμένη περιοχή. Βεβαίως και σε αυτό το θέμα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Είδαμε τον Ερντογάν εκνευρισμένο τον τελευταίο καιρό. Δεν του βγαίνουν καλά τα κουκιά, αλλά αλλιώς τα έχει υπολογίσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ευρύτερες γεωπολιτικές, αμυντικές και γεωστρατηγικές ισορροπίες στο Αιγαίο, αλλά και στο θέμα των F-35. Που από ό,τι φαίνεται, ό,τι και να κάνει, ό,τι και αν υποσχεθεί για την επιστροφή των S-400 είτε στη Ρωσία είτε του στείλει κάπου αλλού, μάλλον το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, ειδικά στο Κογκρέσο, είναι ισχυρότερο από το λόμπι των Τούρκων και του Ερντογάν. Δύσκολα τον Κογκρέσο να ανάψει το πράσινο φως για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Γενικότερα, κλείνοντας φίλες και φίλοι, όλο αυτό το πράγμα αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό: τι θα γίνει στην Ευρώπη του 2030. Εμείς δεν έχουμε πολλές επιλογές, έχουμε μία και μοναδική: να ενισχύουμε την άμυνά μας, να φτιάχνουμε συμμαχίες με όσους περισσότερους μπορούμε και εν πάση περιπτώσει να είμαστε όσο το δυνατόν μπορούμε να είμαστε μια σταθερή και αξιόπιστη χώρα. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Από Δευτέρα ξεκινάει και ολοκληρώνεται και το νέο πρόγραμμα του Real FM. Ξεκινά ο Νίκος Χατζηνικολάου στις 10 το πρωί και έτσι μπαίνουμε δυνατά στην επικαιρότητα και την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα όμως είναι Κυριακή. Να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ο καιρός είναι υπέροχος. Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Και αν θέλετε μια συμβουλή, τώρα που δεν υπάρχει πολλής κόσμος, να κάνετε ένα από τα τελευταία μπανάκια σας, να το ευχαριστηθείτε και να περάσετε όμορφα. Ακολουθεί.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή. Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση mor.com.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Πλέγμα στοχευμένων μέτρων που θα υλοποιείται σταδιακά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς, με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Περισσότερα στο enikos.gr. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 31 Αυγούστου σε ιδιαίτερα δύσβατο και οδασόδες σημείο στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Γλυκών Νερών με 16χρονο να τραυματίζεται σοβαρά όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από γεωταχή αυτοκίνητο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Απειλεί με σκληρότερα αντίπεινα η Τεχεράνη. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η ΑΕΚ νίκησε με 5-0 τον Άρη και ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Μαροκινός επιθετικός Αγίου Μπελκάμπη που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό του πόδι. Θα επιστρέψει στη δράση ύστερα από 6 με 7 μήνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: Λοιπόν, μέχρι να τακτοποιηθούμε, θα έχουμε φτάσει στην 91η ΔΕΦ.
1: Θα έχουμε τελειώσει.
0: Θα παίζει το money των Pink Floyd για την επόμενη ΔΕΦ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς θέλουμε λίγο το χρόνο μας και παραθέλουμε.
0: Το χωροχρόνο μας είναι ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Money. Εδώ κοίτα, εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παράσχη. Η Φράνση Παράσχη μου έχει φτιάξει τον υπολογιστή. Ξέρεις, ένα βήμα πριν την απόλυτη τύφλωση. Τα γράμματα είναι μεγαλύτερα από το κεφάλι μου.
1: Μα το είπε ότι βάζει το μέγιστο για να μπορέσει να.
0: Έβαλε το μέγιστο, ναι.
1: Εντάξει, συνάδει αυτό. Συνάδει με την ηλικία. Αυτά πάνε με τα, ξέρεις, έρχονται.
0: Ναι, να επαναλάβω ότι δεν βλέπω κοντά. Μακριά βλέπω. Άρα αυτά τα γράμματα έχουν έρθει πιο κοντά, οπότε εκ των πραγμάτων δεν τα βλέπω.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη, τον οποίο ακούσατε. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη, τον οποίο ακούσατε.

0: ναι.
1: Το κορυφώνεις.
0: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα
1: ομιλία. Έχει πολλά πράγματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε να. Πρέπει να πούμε κάτι για αυτούς τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, τους ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας. Το Γιάννη Μπλέσια και τον Δημήτρη Πέτρου. Μια τραγωδία η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε, γιατί ήταν εκείνη την ώρα σε ζωντανή μετάδοση το Flying Creek.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και πραγματικά τα παιδιά αυτά έφυγαν. Κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και οι δύο είχαν πάρα πολλές ώρες πτήσεις, ήταν πάρα πολύ έμπειροι, δεν το έκαναν πρώτη φορά και ότι είχε γίνει και δοκιμή στο αεροσκάφος. Θα το δούμε. Θα δούμε τι κρύβει.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά και λίγο αργότερα, γιατί εντάξει, είναι αυτό το οποίο λες, μας έχει όλους συγκλονίσει και μάλιστα επισκίασε τα πάντα. Πραγματικά
1: είναι,
0: τα πάντα.
1: Βάρινε το κλίμα σε όλους. Ο ένας έχει ένα πεντάχρονο παιδί, ο άλλος ένα μωράκι. Τα ανέλαβε η Βουλή, αλλά αυτό είναι πέρα από τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος την επόμενη μέρα. Σημασία έχει ότι δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει 49 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει.
1: Έχει μικρύνει αρκετά.
0: Έχει μικρύνει αρκετά. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό, το Pink Floyd που ακούμε, έχει διπλή συνεισφορά σήμερα στην έναρξη της εκπομπής, όπου η οικοδέσποινα ασφαλώς είναι η Ρίτσα Πιζόγλη, να μην τα συζητάμε.
1: Δεν έχει προλάβει να μιλήσει. Καλό παιδί, αλλά δεν. Για πες μας, Σπύρο.
0: Καλό παιδί, αλλά μιλάει
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αλλά δεν. Έλα, Σπύρο, μου πες μας αυτή τη διπλή συνεισφορά.
0: Δεν κάνει το παιδί, ναι. Σαν σήμερα, λοιπόν.
1: Δεν κάνει το παιδί.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε, λοιπόν, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1943 ο Ρότζερ Βότερς. Ένας από τους συνιδρυτές αυτού του τεραστίων διαστάσεων συγκροτήματος που λέγεται Pink Floyd. Το Money ασφαλώς συνοδεύεται με τα 500 ευρώ προς τους δημοσίους υπαλλήλους, που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, τα 400 συν 100 ευρώ προς τους συνταξιούχους. Να τη λοιπόν, δεν είναι 13η, δεν είναι 13ος μισθός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 12,5 μισθός. Ένα πράγμα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολύ μεγάλη σημασία έχει και ο κουμπαράς, τον οποίο λέγαμε και συζητούσαμε εχθές. Pink Floyd ήταν αφιερωμένο σε όλους εσάς εκεί έξω που κρατάτε βαλίτσες, και αυτό με αφιέρωση πάει.
1: Πού
0: για
1: πάει?
0: Ελάτε, κυρία Χρυσοδούλου.

0: Να σου πω, Ρίτσα, εσύ ας πούμε στα νιάτα σου, πότε αφιέρωνες τραγούδι?
1: Ποτέ. Προχώρα, ποτέ. Τι θες να καταλήξεις.
0: Δεν πιστεύω κι εσείς, ναι, να είσαστε τίποτα ανώμαλοι εκεί έξω και να μην αφιερώνατε τραγούδια.
1: Ναι.
0: Εμείς πάντως αφιερώναμε τραγούδια,
1: ναι,
0: στην αρχή της σχέσης, mm-hmm, ή στο τέλος αυτής.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: Διότι στην αρχή της σχέσης υπάρχουν τα μέλια, υπάρχουν τα γλυκούδια γενικότερα, οπότε αφιερώνεις αβέρτα τραγουδάκια. Στο τέλος της σχέσης, μόλις ο ένας νιώθει ότι χάνει τον άλλον, πάλι αρχίζεις να αφιερώνεις τραγουδάκια.
1: Πού θες να καταλήξεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις βάλει στο μικροσκόπιο τη σχέση των ανθρώπων. Πού θέλεις να καταλήξεις.

0: ακόμα δεν έχεις καταλάβει που το πάω.
1: Όχι, όχι, δεν το έχω πω.
0: Ειλικρινά.
1: Όχι, όχι, θέλω να μου το πεις εσύ. Θέλω να τα ακούω. Ναι, θέλω να τα ακούω. Έχω και αυτό το πρόβλημα.
0: Θέλω πρώτα όμως να το πει ο Μητροπάνος, ρε παιδί μου.
1: Ωραία,
0: θέλω έτσι να το πει με στόμφο, με τον μοναδικό αυτό τρόπο.
1: Το πας γύρω-γύρω, κατέληξε κάπου.
0: Δεν έχω πετύχει το στίχο που να πάρει η ευχή. Θα τον πετύχω. Πού θα πάρει.
1: Η πολυλογία αυτή. Η πολυλογία μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί.
0: Λες, ε. Ωραία.

0: Αυτό το στίχο αφιέρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει.
1: Ε, καλά, τα είπε όλα. Τα είπε λοιπόν, όλα, έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται τώρα η σχέση των δύο. Των δύο, ναι, μάλιστα, των δύο.
1: Σε καμία.
0: Στην αρχή ή στο τέλος.
1: Σε καμία. Καμία σχέση δεν έχουν. Καμία σχέση. Βρήκε μια αφορμή να πει ένα τραγούδι για τη σχέση, για όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, για το δικό του πρόγραμμα.
0: Έδωσε και την μπάσα βεβαίως για τη σημερινή συνέντευξη τύπου, γιατί όσοι έχουμε καλύψει γενικότερα τις ΔΕΘ σε επίπεδο πρωθυπουργού και σε επίπεδο αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την ομιλία παίρνεις κομματάκια και λες.
1: Έχει πολλά.
0: Αυτό και έχει πάρα πολλά.
1: Ήταν και πολύ μεγάλη η ομιλία, βέβαια.
0: Ναι. 9 και 38. Όχι ότι μετρούσαμε τι ώρα θα τελειώσει, αλλά 9 και 38 τελείωσε.
1: Έχει πολλά. Και καλά, οι συνάδελφοι σήμερα θα το ρωτήσουν για πολλά πράγματα. Φανταζόμαστε όλοι. Έτσι γίνεται πάντα. Είναι μια συνέντευξη που κρατάει τουλάχιστον 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Νομίζω ότι 2-2,5 ώρες στο νερό. Και επειδή το ανέφερες, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το στείλουμε εκεί σε αυτά τα παλικάρια, τα οποία εχθές με αυτόν τον πολύ άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους, στους δύο πιλότους μας. Το Phantom έκανε μια περίεργη πορεία. Θα μάθουμε στην πορεία τι ακριβώς έγινε.
1: Να το αφιερώσουμε λοιπόν, να τους ακούσουμε. Ναι, γιατί απλά ακόμα και τώρα δεν ξέρει κανείς.
0: Δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν αυτή την πορεία. Έγινε κάποιο λάθος. Έμπειροι χειριστές. Θα μείνω στο εξής. Γιατί αυτό το συζητούσαμε με τους συναδέλφους εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Το ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του Πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο είδαμε δυστυχώς όλοι μας σε αυτά τα συγκλονιστικά, σε αυτά τα τραγικά βίντεο.
1: Από όλες τις οπτικές.
0: Από όλες τις οπτικές γωνίες.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν 25.000 κόσμος εκεί.
1: Μα ήταν, είναι
0: ήταν 25.000
1: ένα πολύ
0: κόσμος.
1: Μεγάλο γεγονός το οποίο το παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς.
0: Όλοι με τα κινητά στο χέρι για να καταγράψουν αυτούς τους ήρωες των εθέρων.
1: Τι θέλεις δηλαδή.

0: Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους.
1: Προώρο, άδικο, κουράγιο, ανεξήγητο, ναι. να δούμε τι κρύβει.
0: Και αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι, να λέει, είδαμε με αυτό τον πολύ δύσκολο τρόπο, άσχημο τρόπο, τους κινδύνους, τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι μας όταν είναι αναγκασμένοι να απογειώνονται, να απογειώνουν είτε τα Phantom, είτε τα F-16, είτε ακόμα και τα Rafale, για να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις.
1: Αυτά που συμβαίνουν στο Αίγαιο.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ήδη στέλνετε για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, για αυτά που υποσχέθηκε, για τα ποσοστά, για τα χρήματα, για όσο καταλήγει κάτι. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη που μας έχει στείλει πρώτος μήνυμα. Αν και δεν νομίζω ότι μας ακούει αυτή την ώρα. Στην Κατερινούλα, από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Ναι, μάλλον δεν μας ακούει. Μάλλον είσαι σε άλλη συχνότητα και στέλνεις αλλού μήνυμα.
0: Στο DJ Μάνο, λυπάμαι.
1: Και μπορώ να καταλάβω και σε ποια συχνότητα μπορεί να είναι.
0: Λυπάμαι με τις δηλώσεις Μητσοτάκη σχετικά με αυτά που είπε για πέρσι. Ότι το 100% των υποσχέσεων πραγματοποιήθηκαν. Ακόμη περιμένουμε την αύξηση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 50 ευρώ που είχε πει πέρσι.
1: Ναι.
0: Λέει ο DJ Μάνος.
1: Έχει αφήσει κάποια πραγματάκια. Έχω την εντύπωση ο κύριος Μητσοτάκης, ακούγοντας πολύ προσεκτικά την ομιλία του και μετά ξαναδιαβάζοντας την ομιλία του, έχει αφήσει κάποια πράγματα για την προεκλογική, για την καθαρά προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα έρθουν να κουμπώσουν με αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει, με αυτά τα οποία ανακοίνωσε εχθές, θα έρθουν να κουμπώσουν και οι εξαγγελίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, για να δώσει πλήρως το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Και βεβαίως τώρα, αν μου επιτρέπεις, επειδή το ερώτημα όλων είναι το εξής: για ποιο λόγο θέλεις και μία τρίτη τετραετία, κύριε Μητσοτάκη? Οι δύο δεν σου έφτασαν? Νομίζω ότι απάντησε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Είμαι σίγουρος ότι θα ερωτηθεί κιόλα σήμερα από συναδέλφους στη συνέντευξη τύπου για να το εξειδικεύσει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Εγώ κατάλαβα από την απάντησή του ότι ήταν: μα δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος.
0: Γι' αυτό τι θέλει ο Μητσοτάκης την τρίτη τετραετία.
1: Μα όταν γυρίζει και λέει.
0: Μα δεν
1: ότι...
0: θέλει γι' αυτό, βρε Σπύρο.
1: Ω, κάτσε.
0: Μα όταν λέει. Λέω, τι σου λέω εγώ.
1: Ναι. Μα όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι άλλη μία τετραετία.
0: Ναι.
1: Διότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη χώρα να φτάσει στο 2000, να γυρίσει πίσω στο 2010, τι σου λέει?
0: Α, εννοείς ότι το θέλει για το καλό μας, με αυτή τη λογική το λες εσύ.
1: Είναι σαν να λέει, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος. Όποιος άλλος κι αν έρθει να κυβερνήσει, θα ξαναγυρίσει τη χώρα 15 χρόνια πίσω.
0: Άρα αναγκαστικά τι θέλει την τρίτη τετραετία. Άσε με ρε Σπύρο. Άσε με ρε Σπύρο.
1: Πρέπει να λέω το επιχείρημα του Μητσοτάκη.
0: Πιέζεται δηλαδή.
1: Ναι,
0: πιέζεται αυτό... ο άνθρωπος.
1: Ναι, βρε παιδί μου, και εσύ δεν θα πιεζόσουν για μια. Το είπε κιόλας. Από το 2019, 7 χρόνια μετά, μίλησε και σε προσωπικό τόνο.
0: Μας τρελάνεις τώρα. Πες μου.
1: Δεν είπε ότι έχουν γκριζάρει περισσότερο τα μαλλιά του.
0: Αλήθεια.
1: Που δείχνει και όλο αυτό, όλη αυτή την πίεση που έχει συγκεκριμένη θέση.
0: Ότι
1: εγώ στεναχωρέθηκα, να ξέρεις.
0: Ότι έχει πίεση μια θέση και αυτή η θέση, όλες οι θέσεις έχουν μια πίεση. Ο καθένας έχει τη δική του πίεση.
1: Έτσι, σωστό, είναι γεγονός αυτό. Μην κοιτάς εμάς που το μάλι είναι κατά μαύρο.
0: Λοιπόν, άλλο μήνυμα που έχει να κάνει με το. Ο Στέφανος λέει για τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. 400 ευρώ δεν είναι?
1: Είναι 400 ευρώ συν 100 από ό,τι κατάλαβα εγώ σε δεύτερο χρόνο. Ωραία. Μην ξεχνάμε, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές με τον Δημήτρη σε επίπεδο πληροφοριών, τον Δημήτρη τον Γκάτζιο, το συζητήσαμε.
0: Ναι.
1: Ότι θα πάει. Οι παροχές αυτές θα είναι αναμήνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Τώρα, αυτό το Νοέμβρη.
0: Απλώς
1: και μετά ένα μήνα θα έχουμε και μία ανακοίνωση.
0: Αρχικά είχαμε βάλει το ποσό στα 466, να σου θυμίσω, πάνω από 450 ευρώ. Mm. Οι δικές μας πληροφορίες θυμάσαι
1: λέγαμε,
0: αλλά προφανώς προέκυψε το ποσό για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο ίσως δεν υπολογίζαμε από την αρχή. Και έτσι μειώθηκε το 466. Ο Άγης λέει, αναφέρεται στο αλήθεια, στα δύο παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Καλημέρα, Άγη.
1: Καλημέρα, Άγη. Στέφανε. Για τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, τώρα δεν ξέρω αν το μήνυμά σου το έχει στείλει και είναι ακριβώς το πλαίσιο της πραγματικότητάς σου, της καθημερινότητάς σου, ή αν θέλεις να τρολάρεις. Εγώ θα το διαβάσω το μήνυμα, ελπίζω να είναι το πρώτο. Αν είναι το δεύτερο όμως, είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί όντως αυτά τα 400 ευρώ σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους συνταξιούχους εκεί έξω, θα είναι πραγματικά βάλσαμο.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι που στο τέλος φτάνει ο μήνας 20 και δεν έχουν να πάρουν ούτε ψωμί, αυτά τα 400 ευρώ μπορεί να τους βοηθήσουν, όχι μπορεί, θα τους βοηθήσουν να πληρώσουν και κάποιους λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει ο Στέφανος, θέλω να μου πείτε, θα δώσει τα 400 στους
0: συνταξιούχους. Τώρα που το είπα και μου είπες, ναι, τα 400 ναι. Και... λοιπόν, συν 100.
1: Συν 100.
0: Ναι.
1: Το διάβασε το μήνυμα και δεν.
0: Όχι. Αυτό
1: βέβαια. Λέει, ναι, για να πάρουμε λίγο κρέας, γιατί έχω περιγραφικά να πάρω κρέας δεν... από το Πάσχα που είχα πάει σε γιορτή.
0: Περιγραφικά ο άνθρωπος περιγράφει ναι. Μια κατάσταση της καθημερινότητας του.
1: Εάν είναι η καθημερινότητα, τη σεβόμαστε απόλυτα και φαντάζομαι καταλαβαίνεις και την αξία των 400 ευρώ. Αν είναι όμως για να τρολάρεις, θα πρέπει να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν ένα περάσει.
0: Νομίζω το περιγράφει. Περιγράφει μια καθημερινότητα του, γι' αυτό και εγώ δεν το ανέπτυξα παραπάνω. Εκεί είπα τα 400 ευρώ. Ο Φόρτσα Παουκάρα λέει για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηδενιστοπηλίκων. Πρέπει να έχουμε επιστρεπτέ από 55 σε 50, μείον 5, ούτε χάδι δεν είναι. Η μηδαμινή ελάμφρυση που θα έρθει, αν έρθει, από την μισθολόγιο και τη φορολογική συνέπεια στον υπολογισμό του τεκμαρτού, θα εξανεμιστεί με την αύξηση του κατώτατου, αφού είναι άμεσα συνδεδεμένη. Για επαγγελματική ενέργεια και ενίκεια, ούτε λέξη. Αυτά λέει Φόρτσα Παουκάρα, συγκεκριμένα Παουκάρα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει προηγηθεί και στο τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως θυμάσαι.

0: Μην χάσετε ότι σήμερα τη Real News που κυκλοφορεί έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Βασικό θέμα της εφημερίδας, η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για το Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ και τα 3+1 επίπεδα λειτουργίας του συστήματος αεράμυνας των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την απομάκρυνση όλων των ρωσικών συστημάτων δρομολογούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο οδικός Χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές, πάρα πολύ, με συγχωρείτε, ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Φρίκη στην Κυψέλη, έρευνα για εμπόριο βρεφών. Αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ της Real News που δείχνει τη φρικαλαιότητα του διαμερίσματος της Κυψέλης. Πραγματικά, ό,τι και να πούμε είναι.
0: Καλά,
1: είναι
0: ούτε λίγο, το ξέρουμε το μέγεθος και το βάθος αυτής της υπόθεσης. Είναι πραγματικά σοκαριστική υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία αποδείχθηκε και τυχαία.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο? Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Επίσης, ζητάμε δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση. Τι δηλώνουν στη Real News οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στη Βιολάντα μετά τη νέα έφεση που άσκησαν κατά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου?
1: Και συνεντεύξεις, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Άδωνης Γεωργιάδης, πάντα όταν μιλάει.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Σειρά μέτρων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υποαλλήλους, ενώ θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσα σύχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
15: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
16: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
17: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
18: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
19: Δεν υπάρχει!
18: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
19: Αυτό που θες, αυτοδάφνεις, Δούβρης.
20: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
0: κρυφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί κάναμε το photo opportunity. Διότι οι δεσμεύσεις μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, το είπαμε, πρέπει να το κάνουμε.
0: Εγώ δεν θα την ανεβάσω, οπότε κάνω ό,τι νομίζεις. Νομίζω ότι μεγάλο θέμα σήμερα, από χθες δηλαδή, είναι το σοκαριστικός τραυματισμός του Αλκαβή.
1: Απίστευτο.
0: Επισκιάστηκε
1: όλη η αθλητική δραστηριότητα, πρέπει να πούμε.
0: Λοιπόν, περισσότερα θα μας πει ο καλός μας συνάδελφος, ο καλός μας φίλος και ο καλός άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος μας.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Να ξέρεις τι παρέα κάνουμε εμείς το πρωί με τον Δημήτρη. Αμέ, και τόσα μηνύματα όταν βγαίνει στον αέρα.
0: Το σηκώνεις τέτοια ώρα το Σταυρακάκη.
1: Μα όλα τα μεγάλα γεγονότα τελειώνουν πάρα πολύ αργά.
0: Έλα,
1: δεν λες πάλι που είναι ο φρουρός, να πούμε, των αθλητικών, ακίμητος. Καλημέρα, καλή λίγο... Κυριακή, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πριν από λίγο είπα, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επιτυχημένη ο Αγίου Καϊκαμπή από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θέο, και ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης. Θυμίζω ότι χθες το απόγευμα, εκεί στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Μαροκινός διεθνής εκθετικός τραυματίστηκε όταν πήγε σε μια προσπάθειά του για την, να προλάβει να τσιπήσει την μπάλα. Ο Μάριος Σαμπάνης θα ήθελα έπεσε τα πόδια του, τον ενέτρεψε. Η σοβαρότητα της κατάστασης του τραυματισμού φάνηκε αμέσως από το γεγονός ότι κρατούσε το αριστερό του πόδι ο Ελκαμπή, σπάραζε. Για τα δευτερόλεπτα που είδαμε το πλάνο, μαζεύτηκαν όλοι οι παίχτες από πάνω του και ο διαιτητής Δήλος ήταν συγκλονισμένος και οι υπόλοιποι παίχτες και του Ολυμπιακού και του Βόλου. Κάποιοι είχαν ξεσπάσει στελιγμούς. Ο Ελκαμπή μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια χθες το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα το πρωί χειρουργήθηκε. Υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι, δηλαδή για να το πω εγώ με απλά λόγια, είναι σπάσιμο ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγαλο και η αντιμετώπιση γίνεται με χειρουργική επέμβαση όπως και έγινε πριν από λίγη ώρα. Υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει σε δράση σε 6 με 7 μήνες. Αλλά έχει σχέση και η αποκατάσταση πώς θα πάει. Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μας έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές, τονίζει σε ανακοίνωση χθες το βράδυ η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από αυτό το γεγονός, Ρίτα και Σπύρο, δεν υπήρχε όρεξη από τους παίκτες του Ολυμπιακού και γενικά. Οι υπερποσφαιριστές ήταν σοκαρισμένοι με αυτόν τον τραυματισμό και ο Σιαμπάνης ξέσπασε σε κλάματα για το γεγονός ότι άθελά του προκάλεσε αυτή τη ζημιά στον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός με το πέναλτι αυτό που κέρδισε εκεί με τον Ζούτα Σίλβα προηγήθηκε. Σε 24 λεπτό ο Κόμπα είχε πάρει στο 1-1. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι οι παίκτες δεν ήθελαν να βγουν στο ημίχρονο για να συνεχίσουν γιατί ήταν όλοι συγκλονισμένοι. Και δυστυχώς είναι από τις καταστάσεις που εύχεστε να μην γίνονται στον αθλητισμό, ανεξάρτητα αν ο παίκτης είναι σε επίπεδο τέτοιο όπως είναι ο Ελκαμπή ή σε κατώτερη κατηγορία. Ο Ολυμπιακός χθες είχε και πλήγμα με τον Ρόκα που έπαιξε εξάθρωση ώμου και θα απουσιάσει για περίπου 20 μέρες. Τώρα είναι το θέμα πώς θα πάει η αποκατάσταση για τον Ελκαμπή μετά την χειρουργική επέμβαση που όπως σας είπα έγινε τώρα το πρωί.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Γιατί εντάξει, είναι ένας, ας το πούμε, δύσκολος τραυματισμός. Είναι 35 χρονών, σωστά το λέω?
2: Ναι, εντάξει, πέρα από την ηλικία, είναι ένας δύσκολος τραυματισμός. Και φαίνεται, ο τραυματισμός φάνηκε αμέσως. Δηλαδή, το δευτερόλεπτο που έδειξε η Κοσμοτέ TV το πλάνο του να είναι κάτω και να σφαράζει, κατάλαβε κανείς ότι είναι κάτι σοβαρό, ότι δεν θα ήταν κάτι το... κάτι που θα ήταν ένας επιπόλαιος τραυματισμός. Ο παίκτης σφάραζε, φάνηκε η γκριμάτσα στο πρόσωπό του και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά με τις εξετάσεις που έκανε, γι' αυτό έφυγε με φορείο, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο και ο Ζώτα Σίλβα αφιέρωσε το γκολ στον Ελκαμπή. Όμως τώρα θα ξεκινήσει μια δύσκολη, είναι η αποκατάσταση σε τέτοιους τραυματισμούς είναι πόσο αθλητής.
0: Θέλει καιρό, δεν θέλει αυτό, Δημήτρη.
2: Θέλει 6-7 μήνες και ανάλογα με την περίοδο της αποκατάστασης. Δεν έχουν το 6-7 μήνες το λέει το ρεπορτάζ.
0: Το πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι. Άρα πάει, ουσιαστικά πάει η φετινή χρονιά, έτσι δεν είναι?
2: Ουσιαστικά τι κάνει τη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
2: Και φυσικά από τέτοιους τραυματισμούς πρέπει να πούμε είναι πόσο θα μπορέσει ο αθλητής να επανέλθει πρώτα-πρώτα από τη δική του θέληση. Δεν είναι, πώς να σου το πω, δεν είναι πώς θα είναι. Ο αθλητής θα είναι καλά. Αλλά πώς θα επανέλθει, πώς θα
0: κάνει. Ψυχολογικά,
2: ναι, ναι,
0: ναι.
2: Ψυχολογικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει, ο Λουκατζή έχει δείξει ένα παίκτη τέτοιου πελληνικού ότι ακόμα και αυτή τη στραφή θα την ξεπεράσει. Έχει ένα παίκτη με υψηλό μενταλιτέ αγωνιστικό και όχι μόνο. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον άνθρωπο να μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό. Χθες ακόμα πω ότι η ΑΕΚ κέρδισε 5-0 τον Άρη με δύο γκολ του Βάρκα, ένα του Μαρίν, ένα του Κοϊτά και ένα του Ζήνη. Σήμερα για τη Super League 7 η ώρα τρώμε του Σταλαμάτα, 7.30 όφη και φυσικά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πάντως το χθεσινό τραυματισμός που έγινε αμέσως, μεταδόθηκε και από μεγάλα ξένα δίκτυα αθλητικά και όχι μόνο, επισκίασε την αγωνιστική της Super League, αυτό που έγινε στο Παθηκαλικό Στάδιο του Βόλου.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να πούμε, περαστικά στο Βαρκάρι.
2: Ξαναλέω ότι είναι η θραματισμή αυτή, αυτό το κάταγμα τνήμης που έπαθε, είναι από τους δύσκολους τραυματισμούς και ανεξάρτητα αν ο αθλητής αυτός παίρνει εκατομμύρια, ανεξάρτητα αν ο αθλητής αυτός είναι σε επίπεδο υψηλό ή σε επίπεδο πιο χαμηλό, σε ακόμα και αεραστέχνης ποδοσφαιριστής, είναι πρώτα-πρώτα άνθρωπος και είναι πρώτα-πρώτα χάνει 6 μήνες από την καριέρα του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Έχει δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρή.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Εάν πω τη λέξη αναρρύθμιτα, ίσως να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είμαι γνωστός για τις υπερβολές μου. Αλλά είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που κυριακάτικα είσαστε κοντά μας.
0: Και βλέπω και τον Παράσχο που λέει για τα ΜΕΑ, δηλαδή αυτό ήταν τα τελευταία χρόνια. Ακούμε ότι χρειάζονται στήριξη από το κράτος. Δηλαδή, 218.000 συμπολίτες μας ΑΜΕΑ που λαμβάνουν επιδόματα. Αυτή η μερίδα θα είναι που πραγματικά έχει ανάγκη. Κατάλαβες τι λέει.
1: Απόλυτα.
0: Ναι, είναι. Απόλυτα. Και το έχει στείλει αρκετές φορές. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ας το πάμε λίγο διαφορετικά. Σήμερα λοιπόν το κυρίως μενού έχει να κάνει με τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Αναμένεται κατά μέσο όρο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, πολιτικός αρχηγός, να απαντά σε καμιά σαρανταριά ερωτήσεις.
0: Τουλάχιστον.
1: Δηλαδή η διάρκεια αυτή τη συνέντευξη τύπου μπορεί να κρατήσει και 2,5 μπορεί και 3 ώρες. Έχουμε την ευκαιρία εμείς οι δημοσιογράφοι, είτε άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση του δημοσιογράφου που ρωτά τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Ναι.
1: Εσείς ως πολίτες δεν έχετε δυστυχώς αυτή την πολυτέλεια, προνόμιο. Έχει να κάνει με το επάγγελμα. Θα σας δώσουμε εμείς λοιπόν την ευκαιρία. Εάν βρισκόσασταν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και είχατε απέναντί σας τον Πρωθυπουργό, τι θα τον ρωτούσατε?
0: Μα και οι περισσότεροι αυτό έχουν στείλει.
1: Λοιπόν,
0: γιατί επί της ουσίας αυτό είναι. Όταν βάζεις συγκεκριμένα θέματα, βάζουν τα ΑΜΕΑ. Ο Φόρτσα Παοκάρα έβαλε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή ο καθένας βάζει ένα συγκεκριμένο πράγμα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας είναι απλά μη διατυπωμένη ερώτηση, αλλά το θέμα θεματολογικά δηλαδή είναι αυτό.
1: Και επίσης, επειδή ας πούμε ο θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, παιδί μου, όχι θείε Στέφανε, όχι.
1: Γιατί.
0: Έλα στο θείο.
1: Α, έλα στο θείο. Έλα στον παππού δεν είναι το τέτοιο. Α, αυτό
0: εμένα μ' αρέσει το έλα στο θείο.
1: Έλα στο θείο.
0: Εμένα
1: τι έχετε να πείτε, λέει, για τα ψόφια χειροκροτήματα χθες κατά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού?
0: Καλά, θέρμα δεν ήταν, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με άλλο πράγμα αυτό.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες. Έχει να κάνει με άλλο πράγμα. Mm. Και όχι με αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και βεβαίως πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή καθόμουν λίγο και το έψαγνα στο μυαλό μου, το να τ' άλλο, άνοιξα και κάτι παλιά κοιτάπια. Κατάλαβες τώρα τι πετριά μας έχει χτυπήσει εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, ναι.
1: Τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού και μετά καθόμουν, πήγα στο αρχείο μου και έψαχνα να βρω τις προηγούμενες ομιλίες πρώην πρωθυπουργών.
0: Κατέληξες κάπως πυροψάχνοντας.
1: Το 2003.
0: Για κατέληξη.
1: Να καταλήξω λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δεν σε βλέπω να καταλήγεις πουθενά.
1: Δεν με αφήνεις να καταλήξω.
0: Για κατέληξες.
1: Και δεν είναι καλό.
0: Για πάμε να δούμε πού θα φτάσουμε σήμερα.
1: Εδώ, πρόσφατα. Το 2003, λοιπόν, ο Κώστας Σιμίτης στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εκλογές του 2004, ενδιάμεσα, υπενθυμίσω, παρέδωσε και το δακτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Εδώ, τα καλύπταμε, Σπύρο, προχώρα.
1: Έδωσε το μεγαλύτερο πακέτο παροχών στην ιστορία της ΔΕΘ. 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Το 2003.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Εδώ. Είδες τι καλό είναι που έψαξα.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Και τσαντίστηκε και η Μαρία γιατί περίμενε, έλα να φάμε. Λοιπόν, έπρεπε να φτάσει 12 η ώρα.
0: Τυχερή.
1: Τυχερό αυτό το κορίτσι.
0: Προχώρα, έχει φτάσει 47.
1: Το 2003, λοιπόν, 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έδωσε όλα ο Κώστας Σιμίτης. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειξαν το εξής. Απόκληση μόλις 0,7% στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.
0: Είτε τα έδωσε είτε δεν τα έδωσε.
1: Είτε τα έδωσε είτε δεν τα έδωσε. Και βεβαίως εκεί στα αρχεία, τελευταία ΔΕΘ του Κώστα Καραμαλή ήταν η πρώτη και η μοναδική αντιπαροχολογική ΔΕΘ.
0: Ναι, δεν μου λες Σπύρο, γιατί
1: ο Καραμαλής τότε όχι μόνο δεν έδωσε, αλλά έβαλε και κόφτες.
0: Γιατί το 2003 πρέπει να επαναληφθεί το 2026, θέλω να πω 23 χρόνια. Άλλες συνθήκες. Οι συνθήκες αλλάζουν πια.
1: Εγώ αναφέρω απλά τα γεγονότα.
0: Ναι, αλλάζουν τα γεγονότα, κύριε συνάδελφε. Τα γεγονότα, κύριε συνάδελφε, λέμε απλά ότι δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία.
1: Όχι, διότι πρώτα απ' όλα θα
0: έχουν αλλάξει καταστάσεις, έχουν αλλάξει επιρροές, έχουν αλλάξει όλα.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και με το 2003 και με το 2009.
0: Ναι.
1: Και το 2003. Ο Σιμίτης είχε απέναντί του έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, τον Κώστα Καραμαλή. Και το 2009 ο Κώστας Καραμαλής είχε επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Τι θες να μας πεις, Σπύρο, ότι φέτος δεν έχει ο Πρωθυπουργός αντίπαλο?
1: Μα οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στο ένα κόμμα και στο άλλο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, έλα.
1: Πώς μου ακυρώνει το ρεπορτάζ αυτό το κορίτσι.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Βοηθιά μας, βοηθιά μας. Πια εδώ τι είναι, στο 4, είμαστε στο 4.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο ΕΚΠΑ, για να έχουμε τη δική του άποψη για όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για το συνολικό πακέτο. Καλημέρα σας, κύριε Πετράκη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, θέλετε να μου βάλετε την πολύ δύσκολη ερώτηση, πώς είναι όλο το πακέτο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα να μου κάνετε επιμέρους ερωτήσεις. Προφανώς το πακέτο είναι ενισχυτικό της ζήτησης. Προφανώς το πακέτο στοχεύει σε ομάδες πληθυσμού οι οποίες πραγματικά έχουν δυσκολεύσει η ζωή τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι εμφανές. Το ποσό είναι λίγο περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν. Εγώ το εκτιμούσα γύρω στο 1.800, νομίζω ότι μιλάνε για 2.200, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτά είναι η γενική αίσθηση για το πακέτο.
1: Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα να κρατήσω από αυτή την κίνηση το εξής. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε στη Θεσσαλονίκη να μιλάει για 4 χρόνια. Αυτό δεν το έκανε μόνο ο Πρωθυπουργός, το έκανε και ο κύριος Τσίπρας την Τετάρτη, ποτέ τι έκανε τέλος πάντων.
0: Ναι,
2: και
0: Τετάρτη,
2: αυτό, ναι, αυτό το θεωρώ θετικό για τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το άμεσο μέλλον.
1: Είναι δηλαδή απλώνει το πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας.
2: Ναι,
1: όποιος
2: δηλαδή
1: παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το παρουσιάζει τετραετία. Ναι.
2: Τετραετία. Αυτό ήταν, το θεωρώ, και είναι η καινοτομία της εφετινής, των εφετινών εξαγγελιών, με την έννοια
0: ναι,
2: ότι...
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, εχθές αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά,
2: ναι, ναι,
0: έβαλε στην συζήτηση και έβαλε στο τραπέζι και μέτρα τα οποία θα αρχίζουν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του 2026 και αναμήνα.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα είναι σε δύο πυλώνες ουσιαστικά
2: όχι,
0: το οποίο ανακοίνωσε χθες.
2: Είναι τετραετία.
0: Είναι τετραετία. Εσείς το βλέπετε συνολικά, δηλαδή ότι ουσιαστικά...
2: Εγώ συγκρατώ από αυτή την κίνηση το γεγονός ότι αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ως Έλληνες σε επίπεδο τετραετίας. Και σε αυτό να συμπληρώσω άλλη μια κίνηση, νομίζω ότι είχε ξανακουστεί στο παρελθόν, αυτή την ιστορία με την ενίσχυση της αποταμίευσης για τα παιδιά, που δείχνει μια οπτική του μέλλοντος.
1: Α, λέτε το κουμπαρά, το κουμπαρά για τη νέα γενιά.
2: Και
1: έτσι
2: είχε, νομίζω, ξανασυζητηθεί. Αυτό για μένα δείχνει μια αλλαγή νοοτροπίας, πως βλέπουμε. Βεβαίως, να ξέρετε, η τετραετία προέρχεται από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο σχετίζεται με αυτή την περίοδο και αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Άρα, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως κοινωνία και ως οικονομία ποιες θα είναι οι δυνατότητες που πραγματικά θα βοηθήσουν πέραν της όποιας ενίσχυσης των εισοδημάτων που εσείς...
1: Του προσόρας λέτε, ναι, έτσι και αλλιώς πάντως, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Τσίπρας και ο κύριο Ανδρουλάκης, ό,τι αναπτύσσουν πια σε επίπεδο τετραετίας, δηλαδή δεν αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα έτος, έχουμε μπει στην τετραετία.
2: Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό.
1: Να δούμε τώρα τα μέτρα ένα-ένα.
2: Ναι, ας σας ακούω.
1: 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Εντάξει.
0: Η έκπληξη θα λέγαμε.
1: Μικτά λέμε είναι, πάντα, έτσι.
2: Ναι. Η έκπληξη γιατί. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε μια αρνητική απόφαση για το 13-14 μισθό.
0: Από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Και η αλήθεια είναι δημοσιογραφικά, επειδή εμείς σκεφτόμαστε δημοσιογράφικα λίγο πιο πονηρά, είχαμε πει ότι μετά από 2,5 χρόνια το ότι βγήκε αυτή η απόφαση τώρα,
2: μήπως δίνει
0: ας πούμε το έναυσμα στην κυβέρνηση να δώσει κάτι προς την πλευρά των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί αυτή η απόφαση ανατρέπεται μόνο με κυβερνητική απόφαση.
2: Ναι, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα τι έχουμε? Μία αύξηση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Μην το βλέπετε Χριστούγεννα. Έχει ουσιαστικά 500 ευρώ τα οποία, αν τα διανύμεις το μισθό τον οποίο παίρνει μέσα στο 26 ο δημόσιος υπάλληλος, του κάνει μία αύξηση. Και είναι ένας τρόπος να δοθεί μια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Τι τάξεως είναι αυτή η αύξηση, 40 ευρώ είναι?
2: 512
1: ναι.
2: Ό,τι είναι.
1: Μικτά βέβαια.
0: Είναι αυτό που σας ρωτάει η Ρίτσα, είναι μεικτό το 500 ευρώ αυτό, έτσι.
2: Αλλά μην ξεχνάτε ότι αντίστοιχη κίνηση κάνει με τους συνταξιούχους, κάνει με τους αγρότες, άρα τρεις μεγάλες... Και το σημαντικότερο για μένα, η προσοχή που δίνει στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να τον προσέξουμε πολύ περισσότερο. Γιατί ο κατώτατος μισθός δεν είναι μόνο οι 600-700 χιλιάδες περίπου οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Αυτός έχει επίδραση στις τριετίες, έχει και ασκεί και μία πίεση στο μέσο μισθό στη συνέχεια.
1: Συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους.
2: Δεν το συμπαρασύρει τυπικά, αλλά υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Δεν μπορείς να μου έχεις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μόνο κατώτατο μισθό. Και αν παίρνει ο κατώτατος μισθός, είναι ο προσλαμβόμενος τόσο, τι δίνει στον άλλο που είναι μία δεκαετία. Άρα και ο επιχειρηματίας, διότι εγώ από καιρό έχω θέσει ένα θέμα.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610270551. delta360.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Και στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Σε μία ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου περισσότερα στο ενικός.gr. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο έμπειρων αξιωματικών. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 31 Αυγούστου σε δύσβατο και δασόδες σημείο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Γλυκά νερά, όπου 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Απειλεί με σκληρότερα αντίπεινα η Ταχεράνη. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπί από τον γιατρό του Ολυμπιακού Χρήστο Θέο μετά τον τραυματισμό του στο χθεσινό παιχνίδι εκτός έδρας με τον Βόλο. Ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης και περώνει στο αριστερό του πόδι. Από την εξέλιξη που θα έχει η αποκατάστασή του θα κριθεί και η επιστροφή του στη δράση που αναμένεται να είναι έπειτα από 6 μήνες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
2: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη παραμένουμε στις επάλξεις.
1: Και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγκλη.
0: Και η κυρία Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση του ήχου. Στο 211-200-8200, αν καλέσετε, θα ακούσετε τη Φράνση Παράσχη. Στα δελτία η Χρύσα Κλητσιώτη. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στέλνουμε και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο.
0: Βεβαίως, γεια σου Γιώργο.
1: Πόλο οδηγίες είναι. Να ξέρεις, με τον Γιώργο βγαίνεις για καφέ, δεν προλαβαίνεις. Από την ώρα που θα ξεκινήσεις να πίνεις τον καφέ μέχρι να τελειώσεις, δεν έχεις προλάβει να πεις κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ούτε κιχ.
0: Εσύ.
1: Το παραμικρό.
0: Εσύ, Σπύρο μου.
1: Ναι,
0: αποκλείεται.
1: Κατάλαβε.
0: Δεν το πιστεύω με τίποτα. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο ΕΚΠΑ, για όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έκανε ο κύριος Πετράκης μια συνολική αποτίμηση και πηγαίναμε τώρα στα βασικά μέτρα. Είπε για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και πόσο θα επηρεάσει και τους άλλους μισθούς, θα οδηγήσει δηλαδή τους εργοδότες στο να αυξήσουν και τους υπόλοιπους μισθούς, το μέσο μισθό, ας το πούμε έτσι. Και τώρα τον έχουμε και πάλι μαζί μας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Πετράκη, να περάσουμε στις ανακοινώσεις για τους αγρότες.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι αγρότες είναι ένας χώρος ο οποίος έχει οπωσδήποτε. Είχε αρκετά προβλήματα όλη αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι το σοβαρότερο απ' όλα είναι μια σαφή ένδειξη προς την τιμή της τιμής ενέργειας την οποία χρησιμοποιούν, και πραγματικά είναι μια πηγή αβεβαιότητας και αγωνίας για την εξέλιξη της παραγωγής αυτό, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ξεκάθαρο, πραγματικά είναι μια πηγή αβεβαιότητας και αγωνίας για την εξέλιξη της παραγωγής αυτό, και νομίζω ότι είναι ένα

0: ποσά αυτά τα οποία πιάνουν τα όρια. Άρα νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία στοχεύει ακριβώς σε κάποιες μορφές ανακούφισης αυτού του κομματιού της κοινωνίας. Γενικά αυτό είναι και το πνεύμα των μέτρων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ουσιαστικά βοηθάς τους πολυτεχνούς και μάλιστα θεωρείς πια πολυτεχνούς και τους
1: τρίτεχνους.
0: Το οποίο και πολύ φυσικά γίνεται αυτό, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Έχεις το θέμα με τις ελαφρύσεις στην παραγωγική δραστηριότητα και με το τεκμαρτό, σου λέει αν είσαι εντάξει με τις σχέσεις σου, δεν έχω κανένα
1: λόγο. Αυτό δεν είμαι σίγουρη για το τεκμαρτό ότι ικανοποίησε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω ότι ήταν μικρό το ποσοστό μείωσης.
0: Ναι, διότι δεν... τίποτα από όλα αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να είναι μια απόλυτη λύση στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γενικά να ξέρουμε το εξής, προηγήθηκαν 4-5 χρόνια όπου επικράτησε η δημοσιονομική ισορροπία και πλέον από εδώ και πέρα υπάρχουν δύο ζητήματα για τα επόμενα χρόνια. Το ένα είναι το ζήτημα τι θα γίνει αναπτυξιακά και πραγματικά αυτά είναι πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα. Συνήθως δεν τα βλέπεις στις εκθέσεις της ΔΕΘ. Συνήθως θα τα συνδέσουμε με το ΠΔΠ που εντός ολίγου θα αρχίσει να διαπραγματεύεται, που θα πιάνει μέχρι το 34, εννοώ, αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το θέμα, το οποίο πρέπει να δούμε έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική οπτική του που περπατάμε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να κάνουμε τη συζήτηση, να αρχίσει μάλλον η συζήτηση από εδώ και πέρα. Θα μου πείτε, έρχονται εκλογές και οι εκλογές επηρεάζονται από τη μεσοχρόνια πλέον αντίληψη των πραγμάτων, το καταλαβαίνω, αλλά ας δούμε και τι θα κάνουμε για το μέλλον. Δημοσιονομικά αποκαταστήσαμε τις ισορροπίες και από εδώ και πέρα έχουμε δύο θέματα, το θέμα της ανάπτυξης και το θέμα της βελτίωσης των εισοδημάτων. Απλά, ξεκάθαρα. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτή πρέπει να είναι και η πολιτική στόχευση και αυτή είναι, εκ των πραγμάτων το βλέπουμε.
2: Κύριε Πετράκη, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγος και αυτός όχι ανέτεια, η κυβέρνηση είναι που έχει φέρει τη λέξη κοστολόγηση στην καθημερινότητά μας. Έχει νόημα αυτό το οποίο λέμε κοστολόγηση?
0: Παρακαλώ. Απολύτως, και είχαμε και μια ζήτηση με κάποιους συνεδρίους σας, είναι απόλυτη ανάγκη το συντομότερο δυνατόν να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του κόστους το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν και σημεία και στις ανακοινώσεις που έγιναν εχθές να δούμε ορισμένες λεπτομέρειες ώστε...
2: Να δούμε
0: μερικές λεπτομέρειες σε ορισμένα θέματα.
1: Ανατομέα λέτε δηλαδή, ας πούμε.
0: Πώς είπατε?
1: Ανατομέα λέτε δηλαδή να δω... ναι.
0: Όχι, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα και να. Περισσότερα ζητήματα υπάρχουν σε αυτά που έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση. Θα ήθελα να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα και νομίζω ότι η ευκαιρία που έχει δοθεί για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι αρίστη. Νομίζω ότι πρέπει
1: έτσι κι αλλιώς θα πάει η Ελλάδα εκεί, το ανακοινώσανε.
0: Ξέρετε, αν δεν αποκτήσουμε μια εικόνα του κόστους, ακριβή εικόνα, όσο είναι δυνατόν, διότι θα υπάρχουν και υποθέσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, το οποίο το καταλαβαίνουμε. Αν δεν αποκτήσουμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και το όφελος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια αποτίμηση των επιδράσεων πάνω στη ζήτηση των εισοδημάτων. Διότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις. Στο πόσο θα διατηρήσουμε δηλαδή το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, στο πόσο θα επιδεινωθεί το ισοζύγιο πληρωμών, χρειαζόμαστε επιγόντως περισσότερο. Εμείς τουλάχιστον οι αναλυτές, τι να σας πω, βεβαίως καταλαβαίνω τα κόμματα ότι επιδιώκουν μια...
1: Είναι προεκλογική η περίοδος, λογικό είναι, έχει μια λογική αυτό.
0: Το καταλαβαίνω όλο αυτό, αλλά εμείς χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε τα σενάρια και να αντιληφθούμε πάντα πράγματα και να σας πω και κάτι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί, οι οίκοι αξιολόγοι παρακολουθούν, το οποίο το έχουμε κρίσιμο, σε μια περίοδο που η αβεβαιότητα ανεβαίνει. Ωραία, ας μην δίνουμε λοιπόν λαβή για σκέψεις. Ας βοηθήσουμε όσο δυνατόν να αποκτήσουμε ακριβή εικόνα των πραγμάτων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Να
1: είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Να ενημερώσουμε δυστυχώς ότι υπάρχει πυρκαγιά. Βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Δροσοπηγή Αφιδνών, στο Δήμο Ρο.

0: τόπου. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, 15 οχήματα.
1: Έχουμε 112, και,
0: Ναι, ναι, έχει, έχει χτυπήσει το 112. Κάθε φορά που ακούω για πυρκαγιά εκεί στην περιοχή των Αφιδνών, με πιάνει η ψυχή μου.
1: Καλά, γενικά άμα σε πιάνει, ακούς πυρκαγιά, πρέπει να σε πιάνει η ψυχή.
0: Γενικότερα, αλλά ξέρεις, ειδικά σε κάποια σημεία τα οποία κατά το παρελθόν είχαμε καταστροφικές πυρκαγιές και με θύματα και το ένα, σε πιάνει η ψυχή σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, προσοχή, θα σας κρατάμε ενήμερους.
1: Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω τη Μαρία που λέει ότι δίνει μια αύξηση στους άνω των 65 ή κάτω των 65. Εκείνοι που πληρώνει, εκείνοι που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, λέει η Μαρία, λέει, σου λέει, εντάξει, και μη να δώσει. Δεν είναι θέμα, ξέρεις, κριτήριο διαχωρισμού ηλικία.
0: Όχι, κάτω των 65. Μισό λεπτάκι. Πρώτα απ' όλα, θεωρείσαι συνταξιούχος άνω των 65, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτά τα 400 συν 100 ευρώ. Τα 400 ευρώ, ας μείνουμε σε αυτά.
1: Μην το, μπράβο,
0: ναι, ναι, μην το βάζω το συν 100, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Αυτά τα 400 λοιπόν ευρώ που θα δοθούν τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους είναι για τους συνταξιούχους. Ακριβώς αυτό. Άρα άνω των 65.
1: Άλλο αυτό,
0: κάτω των 65.
1: Αυτό σου λέει.
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Έχουμε την αύξηση.
0: Αν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Που αυτό παρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, τα επιδόματα και όλα τα σχετικά.
1: Μοχλός πίεσης γίνεται και για τους υπόλοιπους, ναι.
0: Υπάρχουν και όλες αυτές οι αλλαγές όσον αφορά στο τεκμάτο, όσον αφορά σε όλα τα κομμάτια. Το έχουμε καταλάβει το σκεπτικό του κυρίου Μητσοτάκη, γενικότερα της κυβέρνησης, έτσι, ότι έβαλε στο επίκεντρο όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού. Έχει αναφερθεί στους εργαζομένους. Έχει αναφερθεί στους συνταξιούχους. Έχει αναφερθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφέρθηκε στους αγρότες. Αναφέρθηκε στις οικογένειες. Είχαμε μειώσεις, ανακοίνωσε μείωση φορολογικών συντελεστών, φορολογίας ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άρα τι θες να πεις, Σπύρο, ότι θα εξαιρούσε κάποια ομάδα?
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου, όταν παρουσίασε ένα πρόγραμμα τετραετίας, όπως είπε ο κύριος Πετράκης.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρέπει να πιάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όλες τις ομάδες. Και ή να ρίξει γέφυρα.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι όλες οι ΔΕΘ.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Ούτε οι προηγούμενοι ήταν έτσι, ούτε οι προπροηγούμενοι.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε καν η προεκλογική ΔΕΘ του 2023.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που είδαμε χθες και ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη τουλάχιστον, και δεν το λέω από οικονομική ανάλυση, γιατί απέχει πάρα πολύ από την δική μου δυναμική και δραστηριότητα. Το λέω πολιτικά. Αλλά μας το είπε ο κύριος Πετράκης.
1: Ναι, ο κύριος Πετράκης αναφέρθηκε σε αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θες να πάμε να παρουσιάσουμε τον επόμενο καλεσμένο?
0: Ασφαλώς. Ναι. Και έχουμε καιρό να μιλήσουμε δημόσια με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Λαζαρίδη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας από το όμορφο χωριό της Παναγίας, της Θάσου.
1: Α, στη Θάσο είστε.
2: Ναι, είμαι στη Θάσο, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι όμως ότι εχθές ήσασταν κι εσείς εκεί.
2: Ήμουνα κι εγώ εκεί. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε.
1: Λοιπόν, πώς τα είδατε τα μέτρα? Γιατί είδαμε και τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Για παράδειγμα, το Πασόκ είπε ότι πανικόβλητος ο κ. Μητσοτάκης τρέχει να ξυλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Δίνει για τους δημοσίους υπαλλήλους τι απέγιναν οι αγωνίες δημοσιονομικής συνέπειας, όταν δίνει το 500 εννοεί. Δηλαδή, είχαμε μια σκληρή επίθεση από το Πασόκ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώ μία μόνο.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, κυρία Μπιζόγλη, ο Πρωθυπουργός χθες έβαλε στην ουσία, πέρα από το 2027, για τον προϋπολογισμό εννοώ του 2027 και το που θέλει να είναι η Ελλάδα, η χώρα μας και οι πολίτες της κατά συνέπεια το 2031. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως πανικός. Υπάρχει μια, θα έλεγα, συνετή δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομική στρατηγική, η οποία συνάδει ταυτόχρονα με το να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αδικίες του παρελθόντος, αλλά και βεβαίως επειδή ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται διαρκώς, σε ένα ταραγμένο κόσμο, οφείλει η κυβέρνηση να προσαρμόζεται. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός χθες ανέδειξε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση σταθερότητας και μια κυβέρνηση προοπτικής για τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως τα χρήματα τα οποία θα δοθούν στον ελληνικό λαό, αυτά τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι χρήματα τα οποία έρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, έρχονται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έρχονται από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό, βλέποντας από το 2019 τι ακριβώς κάνει αυτή η κυβέρνηση για την οικονομία. Τα κάνουμε όλα καλά, θα μου πείτε. Όχι, σπέβδω να πω. Προφανώς και προβλήματα υπάρχουν και αστοχίες έχουν υπάρξει και έχουμε στεναχωρέσει κατά καιρούς κοινωνικές ομάδες. Όμως νομίζω...
0: Καλά, ότι... αυτό το ξέρατε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα, κύριε Λαζαρίδη, για να λέμε το σαβού το δίκιο. Αλλά η στεναχώρια σας έπιασε, επιτρέψτε μου, σας έπιασε στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές... και να αποκαταστήσετε τις όποιες αδικίες πριν από τις εκλογές.
2: Ναι. Καταρχάς, νομίζω ότι δεν είναι κακό να έχεις το θάρρος να αναγνωρίζεις ότι ενδεχομένως κάποιες κοινωνικές ομάδες τις έχεις αδικήσει.
0: Ασφαλώς. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό.
2: Αυτό είναι χαρακτηριστικό ηγέτη ενός ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι μπορεί αλλιώς να τα είχαν δει τα οικονομικά επιτελεία, και αλλιώς να βγήκαν. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέλω να σας θυμίσω ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ, τη ΔΕΘ δηλαδή του 2025 που δεν ήταν προεκλογική ΔΕΘ, στηρίξαμε πάλι κομμάτια της κοινωνίας που θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να στηριχτούν. Και αυτό πλέον το κάνουμε και σας άκουσα πριν στην ανάλυση σας, το κάνουμε οριζόντια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινωνική ομάδα, επαγγελματική ομάδα στην οποία να μην έχει αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Και προσέξτε...
1: έχουμε δεχτεί 10 μηνύματα εδώ, κύριε Λαζαρίδη, γιατί ναι, δεν παίρνουν την αύξηση οι συνταξιούχοι των κάτω των 65. 10 μηνύματα έχουν πάρει στη σειρά. Γιατί οι κάτω των 65, ενώ οι συνταξιούχοι εξαιρούνται από το να πάρουν τα χρήματα.
2: Ας περιμένουμε λίγο να εξειδικεύσουν τα μέτρα αύριο το οικονομικό επιτελείο. Mm-hmm. Εγώ τώρα σας δίνω τη μεγάλη εικόνα. Και να σας πω και κάτι, κυρία Μπιζόγλη, γιατί εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και θέλω να είμαι και ρεαλιστής. Όταν παίρνεις μέτρα στήριξη κοινωνίας, μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι δεν μπορείς να ικανοποιήσεις όλους τους πάντες.
1: Για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εκείνοι μας έχουν στείλει μήνυμα, δεν είναι ικανοποιημένοι από τις αλλαγές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Με την προκαταβολή φόρου είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις εδώ και πολύ καιρό. Το ξέρετε κι εσείς καλά.
2: Εμείς όμως είμαστε η κυβέρνηση η οποία στηρίζουμε την κοινωνία μέσα σε αυτό το οποίο λέμε δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε καμία περίπτωση δεν θα επιχειρούσε να ναρκοθετήσει τις επόμενες γενιές. Και όπως ξέρετε επίσης ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε είναι απολύτως κοστολογημένα σε αντίθεση με τα μέτρα τα οποία προτείνουν τα άλλα κόμματα. Μα αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι και και στον ΣΥΡΙΖΑ 2, στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Έτσι κι αλλιώς η Ελλάς προσφεύγει στο να γίνει κοστολόγηση του
0: προγράμματος. Θα πάει το πρόγραμμα.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Θα πάει.
2: Εντάξει, γιατί είδαμε ότι άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του, άλλα βγάλανε στα σημειώματα, άλλα λένε οι τομεάρχες και αναπληρωτοί τομεάρχες.
0: Τι εννοείται, τι διαφορετικό λένε σε σχέση με αυτά που
2: είπε. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Μας έχει πει για τις 50.000, ένα παράδειγμα σας φέρω. Για τις 50.000, για το κτίσιμο 50.000 νέων κατοικιών, που στη συνέχεια το πήραν πίσω λέγοντας ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και λέμε και τα κίνητα εκείνα τα οποία θα τα βελτιώσουμε. Ο Τσίπρας είναι Τσίπρας, δεν αλλάζει. Mm-hmm. Γύρισε στον τόπο του εγκλήματος, υποσχόμενος πάλι 13 δις. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τσίπρας. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει είδηση πλέον. Ξέρει πολύ καλά ποιος ήταν, τι έκανε, τι υποσχέθηκε, τι δεν έκανε, που έκλεισε τις τράπεζες και όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουμε να πείθουμε τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε και ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη της σταθερότητας και της προοπτικής. Μέχρι στιγμής, δημοσκοπικά. Φαίνεται αυτό. Θα μου πείτε, μα απέχετε από την αυτοδυναμία.
0: Ασφαλώς απέχετε από την αυτοδυναμία και φαίνεται ότι έχει κολλήσει και η βελόνα, κύριε Λαζαρίδη.
2: Θα τα δούμε όλα στην ώρα του. Θέλω απλά να σας θυμίσω ότι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του
1: 23 πάλι. Αυτό το 23.
2: Το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 22 ήμασταν σε ποσοστά, κυρία Μπιζόγλη, εκεί που είμαστε λίγο πολύ σήμερα, 28 με 30.
1: Δεν επαναλαμβάνεται πάντα η ιστορία, το ξέρετε.
2: Όχι. Το λέω όμως, μπορεί να επαναληφθεί, μπορεί και να μην επαναληφθεί. Αλλά δεν πρέπει να παίρνουμε το ότι δεν θα επαναληφθεί απριόρι, γιατί μπορώ να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι θα επαναληφθεί. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έχουμε δουλειά μπροστά να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες εκ νέου να μας εμπιστευτούν για τους λόγους που σας είπα πριν, σταθερότητα και προοπτική. Και βεβαίως το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Τσίπρας. Είναι να μπορέσουμε να λύσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να λύνουμε προβλήματα των πολίτων.
0: Κύριε Λαζαρίδη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις? Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Μέτρων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς. Σε μισή ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 29 στην Κέρκυρα.
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, για να έχουμε και την άποψη του ΠΑΣΟΚ για όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Θα τη μεταδώσει ζωντανά ο Real εδώ. Θέλω, εκτός από τα μηνύματα, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε, για όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Τις αντιρρήσεις σας, τι δεν είπε, τι έπρεπε να πει. Έχει στείλει εδώ και αρκετή ώρα ένα μήνυμα ο Κώστας για τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη από τις 31 Αυγούστου. Από τις 31 Αυγούστου, σήμερα έχουμε 6 έχουμε Σεπτεμβρίου. Στην Κόνιτσα, στο Παρθένο Δάσος, η οικολογική καταστροφή είναι ασύλληπτη, όπως λέει, και κάτι πρέπει να γίνει. Σήμερα είχαμε και αναζωπήρωση στο κομμάτι της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το αναφέρω.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γενικότερα, όλο αυτό με τις πυρκαγιές και εκεί στην Κόνιτσα, όντως το πρόβλημα είναι τεραστίων διαστάσεων. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η εβδομάδα που έρχεται, γιατί πρέπει να το δούμε και λίγο πιο επισταμμένα όλο αυτό. Εντάξει, η ΔΕΘ, το δυστύχημα, το τελευταίο 24ωρο, αυτά τα δύο γεγονότα έχουν καταπιεί όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Κακώς βέβαια, αλλά εντάξει, ξέρετε πώς λειτουργεί το πράγμα. Τις περισσότερες φορές μας καθοδηγείτε κι εσείς από την άποψη ότι αν παραδείγματος χάρη βγάλουμε ένα άλλο θέμα την ώρα που υπάρχει αυτό το τσουνάμι της ειδησιογραφίας και επιμένει μονότονα σε συγκεκριμένα πράγματα, όταν φτάνει στο σημείο να πεις κάτι άλλο, ακόμα και εσείς αντιδράτε ότι καλά λέτε γι' αυτό, ενώ ναι, όχι, ο Μητσοτάκης έχει πει αυτά.
0: Αυτό το λέω γιατί το έχει στείλει πολύ ωραία το μήνυμα. Είναι 7 μέρες η πυρκαγιά, είναι το Παρθένο Δάσος στην Κόνιτσα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το δουν ή να μάθουμε κι εμείς πληροφορίες περισσότερες, γιατί όπως λέει και ο Σπύρος πολύ σωστά, μας καθοδηγείτε κι εσείς σε αυτά που στέλνετε, με αυτές τις απόψεις που διατυπώνετε και εμείς προσανατολιζόμαστε.
1: Ο Μάνος, παραδείγματος χάρη, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο λέει: είναι δυνατόν να πιστέψουμε δηλώσεις των πολιτικών στη διεθνή έκθεση? Μας θεωρούν τόσο ηλίθιους? Να έχουν απόλυτο δίκιο, στις εκλογές θα φανεί. Τώρα εντάξει, για ποιο λόγο πρέπει να χαρακτηρίζεις το σύνολο των ψηφοφόρων, αγαπητέ μου Μάνο, DJ Μάνος? Το τι επιλέγει ο καθένας να ψηφίσει, αυτό είναι καθαρά δικό του δημοκρατικό δικαίωμα. Έτσι, ο καθένας και η κάθε μία ψηφίζει αυτό το οποίο πιστεύει καλύτερο για τον εαυτό του και για τον τόπο. Έτσι. Κρίμα στους πιλότους, μας λέει ο DJ Μάνος, συλληπιτήρια στους οικείους τους. Και αυτό το οποίο έχω να σου πω όσον αφορά στο αν πρέπει να πιστέψουμε δηλώσεις των πολιτικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτα απ' όλα θα δούμε κοντούς ψαλμούς αλληλούια.
0: Επί του πεδίου, που λένε και εσύ. Η στρατιωτική, επί του πεδίου.
1: Γιατί νομίζω, επειδή το παρελθόν έχει δείξει ότι οι απλές εξαγγελίες, όσο μεγάλες κι αν είναι, όταν δεν αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών, ναι, δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα.
0: Είσαι βάθος που λέμε. Είσαι βάθος, ναι, ξεχνιόνται πολύ γρήγορα. Αυτές που είναι πολύ άμεσες και αυτές που είναι πολύ κοντινές και ημερολογιακά, όπως τις είπε ο Σπύρος, και ημερολογιακά είναι πολύ κοντινές.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι θέμα χρόνου να τις δούμε να υλοποιούνται. Δηλαδή, αν δεν υλοποιηθούν, υπάρχει πρόβλημα.
1: Δηλαδή, εάν η μητέρα μου, η μητέρα της Μαρίας, όλοι οι συγγενείς μας, εν πάση περιπτώσει που είναι συνταξιούχοι, εάν το Νοέμβριο δεν δουν το 400άκι.
0: Ναι,
1: θα αρχίσουν εκείνη την ώρα να γκρινιάζουν.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Θα λένε, όπα, μας κοροϊδεύουν εδώ. Άρα λοιπόν, όταν μετά από κάποιους μήνες θα κληθούν να φτάσουν, θα κληθούν και θα φτάσουν μπροστά στην κάλπη, τότε ίσως να είναι πιο δυσαρεστημένοι από ό,τι ήταν πριν. Έτσι, αυτό απλά το λέμε και το αναφέρουμε.
0: Πολύ χειρότερα θα είναι. Πολύ χειρότερα. Λοιπόν, πάμε, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Είναι συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα, κύριε Καρχημάκη.
0: Πώς το είδατε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε βάθος τετραετίας? Γιατί είδα την έντονη αντίδραση και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τι ήταν αυτό που δεν ήταν σωστό ή αυτό που δεν διατυπώθηκε?
2: Το βασικό συμπέρασμα της ομιλίας Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν η σιωπή. Σιωπή για την ακρίβεια, σιωπή για τα κόκκινα δάνεια, σιωπή για το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Σιωπή για μόνιμα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πραγματικό βάθος τετραετίας, το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προς όφελος πρώτον των μικρών και των μεσαίων και βεβαίως της περιφερειακής ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και το εσωτερικό δημογραφικό της χώρας, που είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση στην οποία όλοι αναφέρουν, αλλά κανένας εκτός από το ΠΑΣΟΚ δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο.
0: Η κυβέρνηση λέει συνήθως ότι το επιχείρημα της κυβέρνησης, όχι χθες, αλλά γενικά, είναι ότι εμείς ενισχύουμε τα εισοδήματα, μειώνουμε τις φορολογικές κλίμακες, μειώνουμε τη φορολογία. Άρα έτσι θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια από το να ισχυροποιήσει τον πολίτη οικονομικά.
2: Αυτό είναι ψέμα, αλλά την ίδια στιγμή δεν ισχυροποιεί τον πολίτη οικονομικά. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ανθρώπων. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει ότι θα αυξήσω μονάχα τον κατώτατο μισθό και θα τον αυξήσω στα 1000 ευρώ μεικτά, δηλαδή ένα 50 παραπάνω. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Λέει ότι αυτή τη στιγμή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στη χώρα είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή το διαθέσιμο εισόδημα είναι στον πάτο. Δεν θέλουμε ο κατώτατος μισθός να είναι δωράκι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Θέλουμε να καθορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους. Εκεί θα μπορέσουμε πράγματι να κλείσουμε τη ψαλίδα και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων.
1: Είσαστε κατά αυτού του συστήματος με τον αλγόριθμο που θα υπολογίζει από μόνος του, θα βγάζει η εξίσωση τον κατώτατο μισθό?
2: Να σας απαντήσω μονολεκτικά. Ναι. Είμαστε υπέρ του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Προφανώς συστήματα όπως αυτό του αλγορίθμου είναι βοηθητικά ως συμβουλευτικά εργαλεία και υπήρχαν πάντοτε και από τους κοινωνικούς εταίρους και από τα Ινστιτούτα τους, είτε αυτό ήταν το ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, είτε ήταν ο ΙΟΒΕ, είτε είναι το ΙΝΕΓΕΣΕΕ, αλλά ήταν συμβουλευτικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει την ίδια την κυβέρνηση. Σας ξαναλέω το εξής τρομακτικό. Τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν άνω του 60-65% του εργατικού δυναμικού της χώρας, είναι τα τρίτα από την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι στον αδύρ. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί ακρίβεια είναι από την ενίσχυση των εισοδημάτων, ισχύει μόνο αν έχουν κοινό ταμείο με τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και τα μεγάλα real estate funds. Διότι αν δεν έχουν κοινό ταμείο, μπορώ να σας πω γρήγορα τρεις τρόπους με τους οποίους θα μειώσουν τα κέρδη όλων αυτών, αλλά οι πολίτες θα ζήσουν καλύτερα. Το πρώτο είναι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, για να το πούμε απλά, είναι ο τρόπος με τον οποίο, μάλλον οι ενδομηλικές συναλλαγές, είναι ο τρόπος, για να το πούμε απλά, ένας τεχνικός όρος, όπου οι μεγάλες πολυεθνικές βάζουν

0: ενώσεις ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Μετά εμείς θα κάνουμε την εκπομπή μας τώρα φυσικά μειωμένη με Γιώργος Χολοκοτρώνης μέχρι τις 3. Μετά τις 3 θα είναι ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο οποίος θα εξειδικεύσει όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός με καλεσμένους και κυρίως βέβαια τα οικονομικά που μας ενδιαφέρουν όλους. Εμείς λοιπόν τώρα ξεκινάμε την αθλητική μας εκπομπή, είναι 2 παρα 10 μέχρι τις 3. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Όσες και όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν και να σχολιάσουν την αθλητική επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ πλούσια, ειδικά με τον σοβαρό τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ και το χειρουργείο που έγινε σήμερα το πρωί από τον Θεό, από τον γιατρό του Ολυμπιακού. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το ξαναλέω, 2-11-200-8-200. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, διότι χθες λίγο πριν το τέλος της εκπομπής είχαμε αυτή την τραγωδία στην Τανάγρα με την πτώση του Φάντομ. Συγκλονιστικό. Δύο αεροπόροι μας έχασαν τη ζωή τους. Ο 40χρονος επισμηναγός, ο Γιάννης Μπλέσιας, και ο 37χρονος μηναγός, ο Δημήτρης Πέτρου, πραγματικά συγκλονιστικό, τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Ο ελληνικός λαός στέκεται δίπλα στις οικογένειες των δύο αυτών νέων ανθρώπων. Μάλιστα, ο Σμιναγός επρόκειτο σε λίγες μέρες να βαφτίσει και την κορούλα του. Πραγματικά απίστευτα πράγματα, τραγωδία μεγάλη. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον 40χρονο επισμηναγό και στον 37χρονο σμιναγό. Εκεί που κλαίνε η ΑΕΤ, είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης ο Κότσιρας, η μουσική είναι του Νίκου του Τερζή και το ερμηνεύουν ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης.

ακούς.

0: όσοι τώρα έχετε έρθει στην παρέα μας και είτε επιστρέψατε από διακοπές είτε δεν είχατε ακούσει τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα Real FM, η εκπομπή πλέον από χθες που έχει ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα του Real FM αυτή τη σεζόν, την προηγούμενη Δευτέρα, είναι από τις 12 έως τις 3. Δηλαδή το 2-5 έγινε 12-3. Βέβαια σήμερα συνέπεσε η εκπομπή με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού που συνεχίζεται ακόμα. Οπότε για την επόμενη μία ώρα θα κάνουμε έτσι ουσιαστικά, θα συνοψίσουμε τι έγινε χθες, τι περιμένουμε σήμερα. Να δούμε το πρόγραμμα. Χθες λοιπόν Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Θα κάνω αναφορά μετά με την υπόθεση Ελκαμπή που είναι πολύ σοβαρή, ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Η ΑΕΚ σκόρπισε τον Άρη με 5-0. Ήταν τα πρώτα δύο παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Μια εντυπωσιακή ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση. Έναν ανύπαρτο Άρη. Σήμερα λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα στις 7. Στο Περιστέριο Ατρόμητος φιλοξενεί την Καλαμάτα. Μπορείτε να το δείτε από την Νόβα, από το νούμερο 2. Μισή ώρα αργότερα στο Παγκρίτιο Όφη με την Κηφισιά, Κοσμοτέ 8. Στις 8 το βράδυ στη Διωτεία ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Πανετολικό από το Prime. Ο Λεβαδιακός δεν έχει ακόμα βαθμό, ο Πανετολικός 2-2. 9.30 το βράδυ είναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ από τον Sky. Κράχτης ο Ουναΐ, ο οποίος είναι στην αποστολή, θα έχει πολύ κόσμο το βράδυ, πολύ Παναθηναϊκοί. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στο Θέοδωρος Χολοκοτρώνης, στις 6 το απόγευμα, ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ηρακλή από την Νόβα από το Prime. Να δούμε και τη βαθμολογία μετά από 3 μάτς. Η ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι μπροστά με 7 βαθμούς. Μετά ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός έχουν 6 με 2 αγώνες, ο Άρης 6 με 3 αγώνες, ο Παναθηναϊκός και Όφη 3, ο Παναθηναϊκός βέβαια είναι 2 μάτς, είναι το σημερινό και αυτό της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά, ο Βόλος 2, η Κηφισιά 1 βαθμό, η Ηρακλής 1 βαθμό και ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός 0 βαθμοί. Όμως ξεκίνησε και χθες η Β' Εθνική, όπως λέγαμε παλιά, η Super League 2. Το πρώτο μάτς αγώνας νεοφώτιστον, Πανθρακικός με τον Πας Πύργο, 0-0. Για να δούμε σήμερα το πρόγραμμα που ξεκινάει στις 4. Ο Νέστος Χρυσούπολης υποδέχεται τη Ζάκυνθο, την ίδια ώρα ο Πανιόνιος τον Αστέρα Β' και την ίδια ώρα στην Λάρισα η ΑΕΛ παίζει με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2. Γενικά η ΕΡΤ, να ξέρετε, έχει πάρει τα δικαιώματα της Super League 2 και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αύριο τώρα στις 4 η Μαρκό με τον Πανσεραϊκό. Στις 5 η Καλυθέα με την Νίκη Βόλου. Στις 5.30 η Ελλάς Ήρου με την Καλαμαριά. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Στις 4 ο ΠΑΟΚ Β' παίζει με τον Ολυμπιακό Β'. Αυτό που μπορώ να σας πω για τη Super League 2. Είναι ότι μιλάμε για ένα ενιαίο όμιλο πλέον, 16 ομάδων, για μένα αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, οι τέσσερις τελευταίοι υποβιβάζονται στην Γάμα Εθνική. Οι ομάδες Β, δηλαδή Αστέρας, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, δεν μπορούν να ανέβουν, μπορούν όμως να υποβιβαστούν. Και αυτό το οποίο είναι ευχάριστο, ότι υποχρεωτικά οι 16 προπονητές πρέπει να έχουν στην δεκάδα έναν ποδοσφαιριστή, ένα νέο παιδί που έχει γεννηθεί μετά το 2005. Στο κύπελο ισχύει μετά το 2004, στη Super League 2 μετά το 2005. Θα μου πει κανείς, πανηγυρίζουμε για ένα παιδί στην ενδεκάδα, είναι η αρχή. Ο ένας θα γίνουν δύο, οι δύο θα γίνουν τρεις και πάει λέγοντας, όλο αυτό είναι και μονόδρομος για το πρωτάθλημα της Super League. Διάλειμμα, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για την επόμενη μία ώρα.
1: Real FM. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά.

0: μένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα. Μαρίνα Hotel. Μόξι. Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές. Αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι. Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26

0: Την τρίτη σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, ενώ χθες ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δροσοπηγή στον Οροπό. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο έμπειρων αξιωματικών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον Ερυθρό Αστέρα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 8.30 απόψε στο Ηράκλειο στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ Κρήτη 2026. Χθες ο ΠΑΟΚ σε τουρνουά στην Ιταλία νίκησε με 88-71 την Ούντινε και η ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη έχασε με 101-72 από την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μία ώρα ουσιαστικά θα κάνουμε εκπομπή σήμερα. Αυτά συμβαίνουν, προηγείται επικαιρότητα πάντα. Γεια σου Δημήτρη από το Μοντρέλ. Να σε καλά, λες, κρίμα για τον Ελικαμπή. Όλη η Ελλάδα το λέει αυτό. Όχι μόνο όλη η Ελλάδα, όσοι το είδαν, όλο το Μαρόκο, οι πάντες. Ο Πίκος Απίκος, καλή ανάπαυση στους αετούς μας, αιώνια να είναι η μνήμη τους. Θεωρώ αυτονόητο πως η πολεμική αεροπορία θα αγκαλιάσει έμπραχτα για τον βιοπορισμό της συζύγους και τα παιδιά των ονειρών. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Γεια σου Θανάση που φωνάζεις για το πρόγραμμα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε πάρει χαμπάρι, εντάξει, είχατε αφουσιωθεί ενδεχομένως το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Βόλο 1-1. Βέβαια, χίλιες φορές να είχε χάσει με 10 γκολ παρά αυτό που έγινε με τον Ελκάμπη. Κατάγμα κνήμης Περώνης σε μια φάση που έκανε έξοδο Σιαμπάνης. Σε καμία περίπτωση δεύτερο άνθρωπος. Γιατί είδα και κάποια αργά χθες το βράδυ στα social media τα γνωστά κατάρες κλπ. Το παλικάρι είναι συντετριμένο προς Θεού. Αν είναι δυνατόν ότι ήθελε να κάνει ζημιά στο συνάδελφό του. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές. Να οδύρεται ο Σιαμπάνης, ο διαιτητής ο Τζίλος να τραβάει τα μαλλιά του. Οι συμπαίκτες του, οι συνάδελφοί του, οι παίκτες του Βόλου. Έγινε το πέναλτι, ήταν πέναλτι. Το έβαλε ο Ολυμπιακός, ο Ζώτα Σίλβα, που το αφιέρωσε φυσικά στον Ελκάμπη. Τώρα μετά εκεί στο ημίχρονο καταλαβαίνετε το σκηνικό, γιατί ήταν το φορείο στη μέση των αποδυτηρίων. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν βγει έξω, κάποιοι κλαίγανε. Είχαν μείνει στα αποδυτήρια μέσα, από ό,τι πληροφορήθηκα, ο Ρέτσος, ο Φορτούνης, κρατάγανε το χέρι του συμπαίκτη του, ο οποίος φάδαζε. Προσπαθούσε έτσι να του φτιάξει το πόδι, να το ασφαλίσει ιατρικά ο Χρήστος ο Θεός. Πήγανε στο νοσοκομείο του Βόλου. Εκεί έγινε ακτινογραφία, όπου διαπιστώθηκε το κάταγμα κνήμης Περώνης. Μετά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού νίκησαν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο, το έφεραν εδώ στην Αθήνα και στις 7 το πρωί έγινε η επέμβαση από τον Χρήστο Θεό και την επιστημονική του ομάδα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι πήγαν όλα καλά. Βέβαια, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να επανέλθει ο Ελκαμπή. Το βασικό σεντερφόρ του Ολυμπιακού, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, σπουδαίος άνθρωπος. Έτσι, αυτό νομίζω το αντιλαμβάνονται όλοι, το ξέρουν όλοι. Πάνω απ' όλα είναι το θέμα του Ελκαμπή ότι θα χάσει ένα μεγάλο διάστημα. Από εκεί και πέρα και ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο θέμα, διότι χάνει το βασικό του σεντερφόρ. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός είναι άτυχος με την έννοια ότι αυτό έγινε εφόσον έχει δηλωθεί η λίστα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Όμως από πέρυσι ισχύει ένας καινούργιος κανονισμός που λέει ότι αν ένας ποδοσφαιριστής έχει έναν σοβαρό τραυματισμό ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης από 60 μέρες και πάνω, τότε μπορεί η ομάδα του να δηλώσει άλλον παίκτη στην UEFA. Και αυτό θα κάνει ο Ολυμπιακός. Τώρα οι επιλογές είναι δύο, ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον. Όλοι λέμε ότι θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, γιατί ο Γιάρεμτσουκ παραμένει παίκτης του Ολυμπιακού. Ενώ είχαν γραφτεί ένα σωρό πράγματα ότι μπορεί να πάει πίσω στη Γαλλία, στην Ουκρανία, τέλος πάντων δεν πήγε πουθενά. Ο Γιάρεμτσουκ έχει κάνει και πριν από λίγο και μια ανάρτηση για τον Ελκαμπή, όπως έχουν κάνει πάρα πολλοί και ο Παναθηναϊκός έκανε, ακόμα και καλά έκανε. Η Εθνική στο Μαρόκο, πολλοίς κόσμος, λογικό είναι. Το θέμα είναι βέβαια ο Γιάρεμτσουκ κατά πόσο είναι έτοιμος να αρπάξει αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά, γιατί το παιδί αυτό ήθελε να πάει στη Λιόν, έδειξε πέρυσι ότι ήταν χωλωμένος από το πώς αντιμετωπίστηκε, γιατί τα έγινε τρίτος μετά τους Ελκάμπη και τα Ρέμι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, που δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Σήμερα είσαι στην κορυφή, αύριο είσαι στο πάτο και το αντίθετο. Στο Γιάρεμτσουκ δίνεται μια ευκαιρία, δίνεται η δυνατότητα τώρα να πλαισιώσει τον Γκονσάλες. Ο Γκονσάλες είναι ο μοναδικός κλασικός φόρ πλέον του Ολυμπιακού, ο Μεξικάνος. Είναι και ο Ζώτα Σίλβα, που υπολογίζεται κάτι σαν περιφερειακός επιθετικός από τον Μεντιλίμπαρ. Αλλά αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν μπορώ να δω αυτόν τον Κλέιτον, ότι μπορεί να ανταποκριθεί, ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι
Ο μοναδικός είναι μονόδρομος για να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Πιστεύω ότι σήμερα αύριο θα έχουμε και την επίσημη τοποθέτηση του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε με το παιδί, γιατί ξέρετε, το θέμα είναι κατά πόσο είσαι έτοιμος ψυχολογικά, κατά πόσο μπορείς, κατά πόσο θέλεις. Η λογική λέει ότι ο Γιάρεμτσουκ και να μην ήθελε, δεν έχει άλλο δρόμο να διαλέξει. Πλέον έχουν κλείσει οι αγορές, έχει μείνει η Ρωσική, που δεν πρόκειται να πάει επειδή είναι Ουκρανός, έχει μείνει τη Σαουδική Αραβία. Άμα ήταν κάτι, θα είχε γίνει. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός λογικά, επαναλαμβάνω, λογικά θα δηλώσει το Γιάρεμτσουκ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να καταλάβουμε και το Μεντιλίμπαρ σε τι κατάσταση είναι, που χθες πραγματικά έτσι ήταν και αυτό στον κόσμο του, γιατί ο Ελκαμπή είναι το αγαπημένο του παιδί. Είναι τεράστια απώλεια για τον Ολυμπιακό αυτό που συνέβη με το center forward του. Και επίσης χθες στο 61ο λεπτό τραυματίστηκε και ο Ρόκα, ο οποίος έπαθε εξάρθρωση του αριστερού ώμου. Έγινε ανάταση από τον γιατρό του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς, ποια θα είναι η συνέχεια. Οι πληροφορίες λένε ότι θα παρακολουθεί περίπου για 10 ημέρες και θα δούμε. Θυμίζω ότι πρόβλημα στο νόμο είχε και ο άλλος του ΠΑΟΚ, όταν έπαιξε με τον που αποκτήθηκε στην Ευρώπη. Τότε τέθηκε θέμα αν θα πρέπει να κάνει επέμβαση ή όχι. Το πήγανε συντηρητικά στον ΠΑΟΚ. Ο άλλος επανήλθε. Προσωπικά δεν μπορώ να ξέρω αν είναι 100%. Πάντως επανήλθε ο άνθρωπος. Άρα το ίδιο θα κάνουν και με την περίπτωση του παίκτη του Ολυμπιακού, του Ισπανού. Θα περιμένουν να δούνε πώς ακριβώς θα πάει. Και αυτό είναι ένα παιδί νέο, εξελίξιμο, εξτρέμ, dribbler. Δεν δηλώθηκε στην Ευρώπη, όμως έχει δείξει έτσι λίγο που έχει παίξει ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Όχι, έχει σηκωθεί πολύ συζήτηση, πολύ σκόνη. Δηλαδή, να μην λέω ονόματα, τι είπα να πει αν φορούσε φανέλα του Παναθηναϊκού ή φανέλα της ΑΕΚ. Και ο Γιαμπάνης δεν το ήθελε. Δεν ήταν φάση, λες για κόκκινη, δεν ήταν φάση που θέλει να κάνει ζημιά. Κάνει μια έξοδο. Θέλει να αποσοφήσει τον γκολ προς Θεού. Και έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και, και αυτό έχει κάνει αναρτήσεις και δεν ξέρω αν έχει έρθει κιόλας. Ήθελε να έρθει να τον δει. Πήγε ο Πόποβιτς, πήγε ο Ορτέγκα, πήγαν άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού να τον. Γιατί έβαλε τα κλάματα, ήταν συντετριμμένος. Λογικό είναι. Όταν είσαι υπεύθυνος για τον σοβαρό τραυματισμό ενός συναδέλφου. Ήταν μια πραγματικά απίστευτη. Ένα απίστευτο σκηνικό που δεν θέλουμε να το βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Τώρα, ο Γιώργος από το Κουκάκι και ο Νίκος από τα Καμίνια. Τώρα, το μάτς αυτό, επειδή μου λέτε κάποια πράγματα και δεν έχω πολύ χρόνο γιατί δεν τρεις ώρα τελειώνουμε, το αγωνιστικό κομμάτι περνάει σε δεύτερο μέρος. Εδώ τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ημίχρονο δεν θέλανε να βγουν. Δεν θέλω να δικαιολογήσω το Ρέτσο, έτσι, γιατί ξέρετε την άποψή μου. Ο Ρέτσος, είδατε τώρα τι έκανε στο γκολ της σοφάρισης του Βόλου. Που εκεί πέρα είναι προπαίδεια. Μαθαίνουν οι παίκτες ότι ποτέ δεν γυρίζουμε την μπάλα στο κέντρο του, στον τερματοφύλακα. Πάει δεξιά-αριστερά. Και αν προσέξετε τον Ορτέγκα, που είναι έμπειρος, είναι αριστερά, είναι δηλαδή από τα δοκάρια του δεξιά. Εκεί έπρεπε να στείλει την μπάλα ο Ρέτσος. Και πήγε να βάλει αυτόν τον γκολ. Και το πρόλαβε ο Ορτέγκα, αλλά έγινε το 1-1. Και μετά ξανά έκανε λάθος. Το παιδί, όπως και γενικά οι παιδες του Ολυμπιακού, ήταν αλλού. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω. Γιατί ο Ολυμπιακός, ναι, μεν είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα, δεν ήταν καλός. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή είχε προηγηθεί ο σοβαρός τραυματισμός, τα παιδιά δεν θέλανε να παίξουν. Τι να κάνω τώρα, κριτική. Το μόνο που μπορώ να πω, αλλά. Όπως ήταν οι παίκτες, ήταν και ο Μεντιλίμπαρ. Επειδή έχει σοφαρίσει ο Βόλος και εσύ σαν Ολυμπιακός θα προσπαθήσεις να πάρεις την νίκη, να μην έχεις απώλεια 2 βαθμών, μου βάζεις το Φρόιλερ, ο οποίος είναι ανέτοιμος και δεν μ' άρεσε αυτό. Ήτανε λάθος κατά τη γνώμη μου, εάν μου επιτρέπετε να κάνω κριτική. Τι κάνεις, γιατί πάντα πρέπει να έχεις πρόταση. Με βάζεις το Φορτούνι. Γιατί ο Φορτούνις... Δηλαδή στο τέλος, δεν ξέρω πώς είδατε το μάτς και θυμάστε, είχε ένα φάουλ ο Ολυμπιακός και πήγε ο Σάλιακας να το εκτελέσει. Είναι το ίδιο να το εκτελεί ο Φορτούνης. Ή ο Φορτούνης μπορεί να σου κάνει μια ενέργεια, μια τρίπλα, μπορεί να σου κάνει μια σέντρα, ένα σουτ, έχει καλά στημένα και σε κακή κατάσταση να είναι, για 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μπορεί να βοηθήσει. Γιατί βάζεις μέσα το Φρόιλερ. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, δεν μπορεί να γίνει κριτική σε αυτόν τον αγώνα, όταν έχει προηγηθεί ιστορία με τον Έλλη Κάμπη, χτυπάει μετά και ο Ρόκα και λες τι γίνεται. Τι γίνεται σε αυτόν τον αγώνα, Βόλος Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω ότι να φύγει και να μην ξανάρθει. Χίλιες φορές να τρώγε 5 γκολ Ολυμπιακός, παρά να χάσει τα 2 παιδιά, ειδικά τον Έλλη Κάμπη. Ή οποιοδήποτε παιδί με τον ανάλογο τραυματισμό. Προς Θεού, δεν το λέω μόνο για τον Έλλη Κάμπη, όποιος και να ήταν. Να χάσει τώρα 6, 7, 8 μήνες. Δεν ξέρουμε. Πάντως είναι πολύ σοβαρό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν τραυματίζεσαι, παθαίνεις κάταγμα 7.30-8 το βράδυ και 7 το πρωί άμεσο χειρουργείο, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για τον Ελκαμπή.

Γεια σου Σόφη μου, να είσαι καλά. Καλό ταξίδι στα δυο μας παλικάρια που τώρα πια θα πετάνε στα σύννεφα που τόσο αγαπούσαν. Η σκέψη όλων μας στις οικογένειές τους που θα θρυνούν τους αγαπημένους τους διαβίου. Έχεις δίκιο 100% Σόφη μου, έχεις δίκιο 100%. Δεν το συζητάμε, ήταν συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή ήμουνα στον αέρα χθες και βλέπαμε ρτινιούς και ξαφνικά και έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα. Θυμάσαι Γιώργο, θυμάσαι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ότι και που έγινε το σοκ με τον Ελκαμπή, δεν μπορώ να παραβλέψω πως και πριν τον τραυματισμό η εικόνα της ομάδας ήταν άσχημη. Δεν μπορούσαν να μπουκάρουν στην αντίπαλη περιοχή, πάλι αναλώθηκαν σε σέντρες σκοτωμένες. Δεν ξέρω που μπορεί να πάει όλο αυτό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνετε υπομονή.

Είναι μια ομάδα καινούρια, πάρα πολλές μεταγραφές, 18-19 μεταγραφές. Θέλει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν θα κρυθεί τώρα. Θα φύγει ο Σεπτέμβριος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Οκτωβρίου και μετά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Άλλη ομάδα βλέπεις τώρα, είναι ο Μπεντελίμπαρ είχε δίκιο. Ότι εγώ άλλη ομάδα έκανα προετοιμασία και άλλη ομάδα θα δουλέψω. Και σήμερα η Real News στο βασικό της θέμα τι λέει. Η μπάλα στο Μπεντελίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει. Πήρε μεγάλα ονόματα ή αν θέλετε γνωστά ονόματα και πλέον πρέπει να φτιάξει την ομάδα. Για να φτιάξει την ομάδα αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή για παράδειγμα πήρε τον Μπέιλ. Καλός παίκτης, τον ξέρουμε. Σε Αστον Βίλα. Όμως είχε τραυματισμό. Θέλει χρόνο. Δηλαδή ο Μπέιλ δεν πρόκειται να μπει πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Τι να συζητάμε. Άλλο να παίζεις με Έσε Τσικίνιο π.χ. άλλο να παίζεις με Πουέρτα Φρόιλαρ. Αλλάζει το μυαλό, αλλάζει ο εγκέφαλος στον χώρο του κέντρου. Έχει σχεδιάσει την ομάδα με Λεκάμπη. Τώρα Γκονσάλες. Το παιδί και αυτό δεν είναι Ευρωπαίος. Ήρθε από το Μεξικό. Άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία. Εδώ δεν είναι μόνο αν ξέρεις ποδόσφαιρο. Είναι πώς θα δέσεις με το σύστημα του προπονητή, πώς θα δέσεις με τους συμπαίκτες σου. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί βλέπω πολύ γκρίνια. Και δεν το κάνω για να δικαιολογήσω τον Ολυμπιακό. Ούτε μία στο εκατομμύριο μου είναι αδιάφορο. Αλλά αυτές οι ομάδες όταν αλλάζουν τόσους πολλούς παίκτες, μην περιμένετε σε 2-3 μάτς. Εδώ ο Παναθηναϊκός πέρασε στην Ευρώπη, συνεχίζει. Τα αποτελέσματά του είναι θετικά σε γενικές γραμμές. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν αρέσει. Πήραν και τον Ουνάη. Θέλει χρόνο. Γιατί φαίνεται ότι ο Νίστρουπ είναι προπονητής του αποτελέσματος. Δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να φτιάξει ομάδα, να παίζει θεαματικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ πέρυσι σου λέει ας κερδίσω ένα 0. Θα με δείτε μετά τον Οκτώβριο. Και τον είδαμε. Δικαιώθηκε. Στην αρχή ΑΕΚ με το 1-0 πήγαινε. Θυμάστε. Αλλά δικαιώθηκε. Δεν ήταν καλή με την Κηφισιά. Πήγε να χάσει. Έρχεται ο Άρης. Τον ρίχνει 5 χθες. Τον διάλυσε. Τον ισοπαίδωσε. Έδειξε ποια είναι η ΑΕΚ. Επομένως, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν μπορείς τη μία. Τον ένα αγώνα να λες πω τι ομαδάρα έχω, τον επόμενο αγώνα να μην πηγαίνεις καλά και να αρχίσεις να βρίζεις. Να καταργέσαι, να κάνεις, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Δεν είναι έτσι παιδιά. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Όχι αποφάσεις εν θερμό και όχι εύκολα συμπεράσματα. Είμαι αναγκασμένος να ξαναθυμίσω στους φίλους εξίδες πέρυσι που βρίζανε στην αρχή. Αφήστε να δούμε. Να κάνουμε ταμείο στο τέλος. Αφήστε να δούμε τον Νίκολτς, δεν τον ξέρουμε. Πρώτη χρονιά ήρθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τον είδαμε. Μάθαμε τη φιλοσοφία του. Το Μπεντελίμπαρ, τον ξέρουμε. Αλλά τώρα έχει να διαχειριστεί άλλους παίκτες. Δεν είναι μόνο αυτός ως φιλοσοφία τι έχει να δώσει. Έδωσε μια συνέντευξη πριν λίγες μέρες. Και είπε ότι εγώ είναι η τέταρτη χρονιά, αλλά δεν πάβει να είμαι ξένος. Ο κόσμος έχει δίκιο. Εγώ θα κριθώ πολύ πιο αυστηρά. Αλλά παίζει ρόλο. Άλλο να έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Σάλιακα δεξί μπακ ή το Ρέτσο σέντερ μπακ ή το Νέσε χαφ και άλλο να έχεις να σου παίρνει ο Μαρινάκης διαφορετικούς παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να διαμορφώσεις το ρόστερ που έχεις ανάλογα. Να δεις ποιον παίκτη θα παντρέψεις εισαγωγικά με έναν άλλον παίκτη. Πώς θα παίξει η ομάδα. Διότι δεν βλέπουμε πλέον τον Ολυμπιακό του pressing, να κλέβει μπάλες, να παίζει γρήγορα. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που είναι πιο αργή η ανάπτυξή του, σημάδευε τον Ελκάμπη και πολύ σέντρα. Αυτό προσπαθεί να τα αλλάξει. Αλλά μην περιμένετε τώρα τόσο γρήγορα. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να δικαιολογήσω πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ ξέρετε, κρίνω με βάση τα όσα βλέπω. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός δεν μ' αρέσει η ανασταλτική του λειτουργία, έχει θέμα. Αλλά είναι καλός επιθετικά. Είπα για τον ΠΑΟΚ τα πολλά προβλήματα που έχει στα center back, στη θέση του εξαριού. Δεν έχει center for. Αλλά έχει τον άλλη που είναι καλός παίκτης και θέλει προσοχή απόψη από τους Παναθηναϊκούς. Λέω για την ΑΕΚ, δεν βλεπόταν με την Κηφισιά. Αλλά έχει δυνατότητες. Σας έλεγα για τον Μάγερ.
Δεν σας είπα για τη μεταγραφή του Μάγερ. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Ο Κάρινεν και ο Μάγερ. Τον είδατε χθες. Τρελάνε κόσμο. Η ΑΕΚ έβαλε 5, θα μπορούσε να βάλει 7 και έπαιζε με τον Άρη. Δεν έπαιζε με μια άλλη ομάδα. Μην πω κάποιο όνομα και. Εντάξει, κάποιοι φωνάζουν. Ο Άρης. Ο οποίος υποτίθεται ήρθε στην Αθήνα να πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Είχε 2-2, όνειρα φιλοδοξίες και έφαγε 5. Ένας Μάγερ να τον πίνει στο ποτήρι. Όπως όλοι οι ΑΕΚ χθες. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν εξυπηρετεί τίποτα το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, να κατηγορούμε, να λασπολογούμε, να βρίζουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε.

0: Λοιπόν, ο Χαράλαμπος μου λέει κάθε χρόνο τα ίδια, όμως μέχρι τον Οκτώβριο δεν γίνεται να κρυθεί η ομάδα γιατί δεν είναι έτοιμη και μετά τα Χριστούγεννα είναι διάφορα γιατί έχει χαθεί η Ευρώπη. Άσε που του χρόνου θα έρθουν άλλοι 15 και θα φύγουν άλλοι τόσοι, πώς γίνεται εδώ και 6-7 χρόνια. Άρα πάλι τα ίδια θα έχουμε. Και ποια μπάλα στο Μεντιλίμπαρ. Ποιος ευθύνεται δηλαδή που οι μεταγραφές έγιναν πάλι το Σεπτέμβριο όταν έχουμε ήδη αποκλειστεί προφανώς από το Champions League. Ο Μεντιλίμπαρ και όποιος κρίνει τον πρόεδρο κρίνεται σαν έναν Ολυμπιακό. Φτάνει πια, κούρεσε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Εγώ δεν το λέω για να δικαιολογήσω τον Μαρινάκη, γιατί αυτό που λέω συνέχεια δεν έχει να κάνει με τον Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό, με όλες τις ομάδες. Οι ξένοι παίχτες, όλοι λέτε, γιατί γίνονται αρκετά μεταγραφές, οι ξένοι παίχτες περιμένουν. Δεν μπορεί ένας παίχτης του επίπεδου του Ουναΐ να έρθει Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο. Γιατί ο Ουναΐ περιμένει κάτι καλύτερο στην καριέρα του. Και όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό τότε, πήγε στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Προσπάθησε να έχει μια καλή χρονιά με τη Χιρόνα, να πάει κάπου καλύτερα. Και πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό, όταν έκλεισαν οι αγορές. Αυτό ισχύει για τον Πουέρτα, για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία φιλοδοξούν να κάνουν μια μεγάλη καριέρα. Μην κατηγορείτε λοιπόν τον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη, όπως και να λέγεται. Και πάλι καλά που έρχονται κάποιοι παίχτες, κάποιοι δεν λέω όλοι, γιατί εγώ είμαι αντίθετος με αυτούς τους ξένους που έρχονται δεκάδες. Εγώ μιλάω για ξένους που πραγματικά μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, των πιτσιρικάδων. Εγώ θέλω να βλέπω νέα παιδιά και ας μην πάνε καλά. Θα μάθουν. Θα μπουν στο ρυθμό. Θα αποκτήσουν τα πατήματα που πρέπει. Αλλά αν είναι να έρθει ένας παίκτης επίπεδου Ουναΐ, φυσικά θα βοηθήσει το ποδοσφαιρό μας. Θέλω να τον δω. Μην λοιπόν κριτικάρετε τους πρόεδρους. Οι πρόεδροι προσπαθούν να φέρουν καλούς παίκτες. Δεν είναι εύκολο να έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Κάτσε να διαβάσω κανένα άλλο μήνυμα και πάμε. Ο Γιάρεμτσουκ λέει είναι φευγάτος, ξενέρωσε που δεν πήρε τη μεταγραφή στη Λιόν και συζητάμε τώρα αν πρέπει να καλύψει το κενό του Μαροκινού. Εμείς τα λέγαμε από τον Μάιο πως έπρεπε να πάρει τρίτο φόρο η ομάδα και έμεινε γυμνός τώρα με έναν φόρο το Μεξικάνο. Άλλος ένας φοβερός σχεδιασμός, μου λέει ο Κώστας. Λίγο πολύ είναι και τα μηνύματα και του Γιώργου και του Νίκου από τη Λευκάδα. Ο Μιχάλης δεν καταλαβαίνω το Μεντιλίμπαρ που τρεις μέρες μετά τον αγώνα με τη Λάρισα μου κατεβάζει τελείως άλλη ενδεκάδα. Βάλε μέσα, αν θες να κάνεις αλλαγές, 6 παίκτες που έπαιξαν στο κύπελλο και άλλαξε 4. Έτσι, μια ομάδα πώς θα βρει ρυθμό. Καλά, αυτά είναι τώρα θέματα καθαρά προπονητικά. Πώς θα βλέπει ο καθένας, κάνει τις προπονήσεις, ξέρει πώς θα το χειριστεί ο προπονητής. Δεν μπορώ, τι να σου απαντήσω τώρα. Εντάξει, ό,τι και να σου απαντήσω είναι υποκειμενικό. Σημασία έχει ο προπονητής πώς αντιμετωπίζει τους παίκτες. Εντάξει, αλλιώς να παίξεις τώρα με τη Λάρισα που είναι ομάδα Super League 2 και αλλιώς να παίξεις στο πρωτάθλημα. Νομίζω είναι κάπου φυσιολογικό και πολλοί ξέρεις προπονητές φοβούνται και τραυματισμούς, κάνουν τις αλλαγές. Οι άλλοι βάζουν τους παίκτες να τους έχουν όλους ετοιμοπόλεμους. Δεν μπορείς να παίξεις τώρα έτσι με την ίδια ενδεκάδα ή να χρησιμοποιείς 12-13 παιδιά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύω?
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό,
3: Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
7: Ο Πρωθυπουργός, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σχετικά με τα F-35 και την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, ενώ χθες ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36 βαθμοί στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα και 32 στο Ρέθυμνο.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πολύ γρήγορα δύο πράγματα για να ακούσουμε και εσάς τους ακροατές. Το πρώτο είναι, πραγματικά με ξεπερνάει, μου έχετε στείλει τώρα 4-5 μηνύματα και μου αναφέρεστε σε ονόματα προπονητών να διαδεχθούν το Μεντιλίμπαρ. Δεν τα διαβάζω. Και λέω γιατί με ξεπερνάει. Ένα παιδί πριν λίγες ώρες τραυματίστηκε σοβαρά του Ολυμπιακού. Και εσείς τώρα αυτό που σας απασχολεί είναι ποιος θα είναι ο διάδοχος του Μεντιλίμπαρ. Και επίσης, Στάθη από το Κουκάκι, εσύ τι λες, τι είναι πιο σημαντικό, η υγεία ενός αθλητή ή να κάθομαι να αραδιάζω τι έκανε η ΑΕΚ χθες με τον Άρη και οποιαδήποτε ΑΕΚ? Δεν είναι πιο σημαντικό? Γιατί τώρα μου βάζεις χέρι, γιατί δεν μιλάω για την ΑΕΚ και μιλάω για τον Ολυκαμπή? Γύρισε αγόρι μου το ραδιόφωνο και άκουσε κάτι άλλο. Δες το Μητσοτάκη, ακόμα μιλάει. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, πάμε. Ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
3: Γεια σου,
2: έπλε. Καλά, Γιώργο. Τι γίνεται?
3: Θέλω να πω τόσα πολλά. Τόσα πολλά.
2: Εντάξει, τώρα δεν έχω
3: καταλάβει. Η σιωπή είναι το καλύτερο από όλα. Άκουσα και το τελευταίο που είπες. Εντάξει, γιατί να έγκρεπε. Μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό, καθόλου, απίστευτο. Να λέτε γιατί να έγκρεπε. Τόσο πολύ σας έχει πονέσει και θα σας πονάει για πολλά χρόνια. Και οι εξάρες που πάγατε και οι εξάρες που πάτε και πέφτουν να το.
2: Πάμε, Γιώργο, πάμε τώρα αυτά που θες να πεις. Πάμε.
3: Με κνεύρισε τώρα αυτό που άκουσα.
2: Εντάξει.
3: Ο άλλος έχει σπάσει το πόδι του. Κατάλαβες. Δήλος φωτιάς. Έτσι. Δήλος φωτιάς. Όλα αυτά, κύριοι, μιλάω για τους φιλάδες του Ολυμπιακού. Πέρα τώρα το Μεντιλίμπαρ είναι για κρέμασμα. Μόλις έρθει η δεκάδα το αντιλήφθηκα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Έτσι. Πάμε όμως στην ουσία. Δήλος φωτιάς. Βρίζετε το Μαρινάκι, φωνάζετε για την διοίκηση. Εκεί που έχετε δίκιο είναι ότι η διοίκηση έχει αφήσει απροστάτευτη την ομάδα. Απροστάτευτη. Δεύτερη κίτρινη στο 22 δεν βλέπει τίποτα. Το φάουλ στο Ρόκα, τραυματίας τρεις ομάδες έξω, γιατί δεν βλέπει δεύτερη κίτρινη. Και αυτός έκανε και τον γκολ, έτσι. Αυτός έκανε και το 1-1, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά αυτά εντάξει μου, θα τα περάσουμε. Εδώ έχουμε ένα σπασμένο πόδι. Θα περάσουμε. Μαρινάκη προστάτευσε την ομάδα. Προστάτευσε την ομάδα γιατί θα έχουν άσχημα πράγματα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει φύγει εκτός, έχει να κάνει με όλη τη μηντιακή, κυβερνητική και παρακμή η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ βγάζουν χολή, βρίζουν τον Ολυμπιακό. Για την Ελλάδα σου έχω πει δύο πράγματα αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Ολυμπιακός. Για τα κακά της Ελλάδας δύο πράγματα αυτά. Για να ικανοποιήσουν τα εγώ τους. Να ικανοποιήσουν την ανυπαρξία τους. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η ανυπαρξία τους. Ο ένας έχει επενδύσει 70 εκατομμύρια, δεν χρειάζεται προπονητή έχθες για να κερδίσει ο Ολυμπιακός στον πόλο. Δεν χρειάζεται όμως και έναν στον πάγκο, ο οποίος μόλις πάει να κάνει κάτι ένας παίκτης Γιώργο, που φωνάζει γύρνα πίσω, παίξε έτσι, κάνε αλλιώς. Αυτό Είναι πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάμαι το Σέμπο. Τον έχει ξανακούσει το Σέμπο. Τον έχει ξανακούσει πουθενά. Στο Ρεαγλί, το Σέμπο. Το θυμάσαι και το παιχνίδι.
2: Ναι, θυμάμαι.
3: Το 4-1 έγινε 3-4, το θυμάσαι.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι. Πάει, πήγα. Αυτά γίνονται χρόνια στον Ολυμπιακό. Γιατί όλοι με τον Ολυμπιακό. Ομάδα δικιά του ο Βόλος, μωρέ. Ο Μπέος δικό σου, γιατί τον ψήφισε το Μαρινάκι. Είδατε τι δικό σου είναι.
2: Δεν πήγα έχει τέτοια. Εγώ τα έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια.
3: Τι λέει Γιώργο, εσύ τα έχεις πει τρεις φορές. Και περιμένω
2: και από πάντα, σένα. Μα ο Βόλος Ολυμπιακός πάντα θρίλερ γίνεται. Χαμός γίνεται.
3: Περιμένω από σένα. Να άκουσε, φίλε Γιώργο, κάτι. Περιμένω από σένα. Που έγραψε τόσα χρόνια. Σωστά. Για την παράγκα και για τα. Και για τα παραρτήματα και για άλλα πράγματα που συνέβη καστολικό ποδοσφαίρο, σήμερα υπάρχουν αυτά. Δεν σε βλέπω εγώ να είσαι καστικός απέναντι εκεί και στο λέω ειλικρινός αφίλος. Δηλαδή, ο Τζίλος έχει δικαστική διαμάχη με τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι αυτός που τον έβαλε να σφυρίξει? Εγώ θα σου πω ότι ήταν ο τέλειος διαιτητής. Ποιος είναι αυτός που τον έβαλε να σφυρίξει? Όταν έχει πρόσφατα νομική διαμάχη με τον Ολυμπιακό, είχε ρε φίλε ή δεν είχε? Ο άλλος την άλλη φορά με το σήμα το τριφύλι τον έχουν να πάει να στρίξει με τη Λάρισα. Τον παίρνει χαμπάρι ο Καραμπαπάς, τον αλλάζουν. Στους πίνακες είναι. Είναι στους πίνακες, σε ρωτάω.
2: Έπρεπε να τον έχουν βγάλει.
3: Κάτι, μπράβο. Δεν βλέπω όμως να σηκώνεται κουβέντα, τίποτα, σηκώνει για αυτά τίποτα. Κουβέντα, άλλα τώρα Ολυμπιακός έπαιξε μπάλα, δεν έπαιξε. Εγώ είμαι σκασμός για το παιδί και για την ομάδα που την κατέβασε ο άλλος. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Θα τα χώσω από το νου, του τα χώσω αυτό το βράδυ, τα χώσω όταν πρέπει. Άμα δεν μπορεί να σηκώσει την παράδοση του Ολυμπιακού, του κυρίου Μυρωδιά από του Βάσκου, πες του να σηκώνει να βγει, χαρήκαμε πολύ. Ολυμπιακός δεν είναι αλμέρα ούτε ο Βίλιο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Βγαίνουν και μας κουνάνε. Ακούω κάτι εκπομπές τώρα, να μην αρχίσω και τις λέω. Τη Δευτέρα στο Τάδε, δεν θα μας πείτε τίποτα για το παρασκήνιο σήμερα. Θα μας πείτε τίποτα για όλους, ποιοι είναι αυτοί που τους βάζουν. Κύριε Γκαγκάτσι, εσείς δεν είσαστε που διαλέγετε τους διαιτητές που θα παίξουν. Οι κερδοί είναι. Όχι, πρόσεξε τι λέω. Ποιος τους ανέβασε να παίξουν στην πρώτη εθνική. Καταλαβαίνεις τι λέω, Γιώργο, έτσι. Έχει ρωτήσει λοιπόν. Τον Γκαγκάτσι και αυτό.
2: Απλά να σου πω κάτι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μια άλλη φορά να το συνεχίσουμε, γιατί τώρα τελειώνουμε και σε λίγο να μιλήσει κανένα
3: άλλο. Γιατί το παιδί, εντάξει. Η καριέρα του δυστυχώς για φέτος τελείωσε.
2: Ναι.
3: Εύχομαι να επανέλθει στα γήπεδα. Το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός θα το δείτε. Πάντως να ξέρετε ότι το χτεσινό παιχνίδι και το απευθύνω στους αντίπαλους του Ολυμπιακού θα είναι. Αυτό να το ξέρετε, γιατί η κατάρα είναι γαδάρα και γυρίζει πίσω στους ανθρώπους που τη δίνει. Αυτό μου είχε πει ο παππούς μου. Θα είναι. Θα το δείτε σύντομα. Το τι θα πάρετε από τον Ολυμπιακό.
2: Γιατί
3: εκτός ότι έσπασε το παιδί του, σηκώνεται και άθρα καλά να πάθει κάτι. Ντροπή σα, δε.
2: Λοιπόν, να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά.
3: Να σε καλά.
2: Λοιπόν, ποιος είναι ο Γιώργος Αγρίνιο, είναι, οι δύο είναι, ο Κρυβασίλης, μπίλμπα, εντάξει. Έλα, Κρυβασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε, καλό μεσημέρι.
2: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Δεν είδα τίποτα, χθες ήμουν σε ένα γάμο στο Αίγιο, έξω από το Αίγιο.
2: Καλύτερα, γιατί ήταν, εντάξει, δεν ήταν αυτές οι εικόνες.
4: Με πήραν τηλέφωνο, τώρα μου έχουν πει, παιδιά, εγώ ειλικρινά σου μιλάω, μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερος αντιολυμπιακός που μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά μόλις άκουσα ότι διαλύθηκε το πόδι του. Ελκαμπή, δηλαδή πάγωσα και εγώ ίδιος. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε η φάση, τι έγινε η φάση.
2: Εντάξει, λοιπόν, τέτα ήταν, βγήκε ο Σιαμπάνης, ήταν η κακιά στιγμή.
4: Λοιπόν, τώρα δεν πιστεύω αυτός να ξαναγυρίσει. Δηλαδή, γιατί είναι και ήδη, πόσο είναι 33-34.
2: Ναι, εντάξει, τώρα θέλει από.
4: Έλα,
2: 8 μήνες θέλει τώρα, δεν είναι.
4: Κακάτεψε τώρα. Εντάξει, είναι αμαρτία μεγάλη. Και από ό,τι μου είπανε τώρα πριν από λίγο. Ότι βγαίνουν και κράζουν και ή επευθυμούν τον τραυματισμό του LKP. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω.
2: Είναι εντάξει, είναι κάποια τώρα, να μην τα χαρακτηρίσω. Πιτσιρίκια. Εντάξει, τι να χαρακτηρίσω. Στα social media, εντάξει.
4: Ρε μάθετε, ρε, και πιτσιρικά, ναι, τι πιτσιρικά. Για να κάνει κακό και να πει κακό, είναι.
2: Όπως είναι απαράδεκτο να τα βάζει με το Σιαμπάνι. Δεν το ήθελε το παλικάρι. Ήθελε να του κάνει ζημιά. Είναι κακιά στιγμή τώρα, για όνομα του Θεού.
4: Καλά, και εγώ τρελάθηκα με το Μπαντελίδη στην Καλυθέα, στο φιλικό, στο Κοροπίδ, Καλυθέα, με την Καλυθέα σε φιλικό, στο Κοροπίδ.
2: Εδώ είδες τώρα, ο Κωνσταντέλιας δεν πάτησε καλά το πόδι αριστερά και τι έπαθε. Ναι. Αυτά είναι να γίνουν, είναι η κακιά στιγμή.
4: Εγώ απορούσα, το έλεγα και προχθές το σύνταγα με τον κύριο Δημοσθένη. Λοιπόν, τα παλιά τα χρόνια που ήταν όσο λένε, κάτω το χώμα, ρε.
2: Ναι.
4: Χώμα. Υπήρχε χώμα. Δεν είχα ακούσει εγώ.
2: Ναι, όχι, αυτά ναι. Σωστά, σωστά.
4: Έστω έξω, πρόσθιο, πίστιο.
2: Ναι.
4: Ένα μηνίσκο παθαίνανε και ήταν τρεις μήνες δηλαδή εκτός αγώνων για ένα μηνίσκο, ας πούμε. Λοιπόν, και τώρα με τις διατροφές, με την καλοπέραση, με τόσα, με γυμναστές, αυτούς προσωπικούς γυμναστές, όλα αυτά, και παθαίνω, αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς για άλλο δηλαδή. Εντάξει, τώρα να σου πω και κάτι, Γιώργο, επειδή εγώ πιστεύω στο μάτι και στη γλωσσοφάγια, του μιλάω ειλικρινά. Λυσάξανε πάνω τα Καρντάσια, ας πούμε, με το που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, όλοι βρίζανε. Αυτούς που ήξερα εγώ, όλοι τον σκυλοβρίζανε. Όλοι τον σκυλοβρίζανε. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, τώρα ο Ελκαμπή στο φινάλε δεν έχει δώσει και κανένα δικαίωμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, η αμαρτία είναι. Mm. Δεν έχει πειράξει ούτε κουνούπι. Δηλαδή, και με τους αντιπάλους θεατές και με τους συμπαίχτες ή με τους αντιπάλους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, είναι αμαρτία τώρα να σκέφτεσαι και να σου περνάει από το μυαλό ότι και να λες καλά έπαθε. Δεν μπορώ.
2: Εντάξει, τώρα αυτά.
4: Δεν είναι μαγιά.
2: Τι λες για το απόψε, τι βλέπεις?
4: Τίποτα, φίλε, ούτε θα το δω, δεν θα το δω. Γιατί? Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στον Παναθηναϊκό, δεν μου βγάζει.
2: Καλά, είσαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Με συγγνώμη, εδώ η ομάδα λένε πάει για ποτάλμα και δεν θα δει το μάτσο με τον ΠΑΟΚ.
4: Δεν θα το δω, όχι, δεν θα το δω. Γιατί είδα, μέχρι τώρα έχω δει τα τρία με τα χωριά που παίζαμε, συν με τη νίκη Βόλου, έτσι, με την πρώτη ομάδα, και δεν μπορώ να βάλω ένα γκολ, δύο γκολ να βάλω να νικήσω τη νίκη Βόλου. Και θα κάνω. Δεν μπορώ. Δηλαδή είμαι προχτές. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά κάνω τεστ για κεφαλικό ή για να κοπεί.
2: Έλα, εντάξει. Λοιπόν, καλά να περνάς, Βασίλη μου. Καλά να περνάς. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γιώργο από τα Γρήμιο, μία διαφήμιση. Δευτερόλεπτα και μιλάμε μαζί.
0: Real FM.
5: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλώς ήρθατε, Γιώργο από τα Γρήνια, τι κάνεις?
6: Γιώργη, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
6: Είμαι πολύ στεναχωρημένος για την εφημερία του Ολυμπιακού. Είμαι στεναχωρημένος για τα παιδιά που χαθήκανε, τους αεροπόρους μας, και μετά για το τραυματισμό, για το μεγάλο τραυματισμό που εγώ τον είδα από την πρώτη στιγμή, ότι λέω πάει ο Ελκαμπή, τελείωσε, τον φάγανε. Τέλος πάντων, ήταν μια κακιά στιγμή όπως λες και εσύ. Μακάρι να γίνει καλά το παλικάρι αυτό, γιατί είναι, για μένα είναι από τους... Ένας από τους πρωταγωνιστές, να μην πω ο πρώτος, πήραμε το Conference League. Για μένα ήταν αυτός ο Τσολάκης και ο Μητυλίμπα, οι κορυφές. Τώρα τι λένε κάποιοι για Μητυλίμπα και αυτό, τέλος πάντων. Θα τα δουν μπροστά τους άμα φύγει ο Μητυλίμπα, όπως τα έλεγε ο Παναθηναϊκός που έδιωξε τον Κόντι, και θυμάσαι τι σου λέγα για τον Κόντι. Δεν τον κρατάς τον Κόντι να τελειώσει τη σεζόν. Τι μου φαίνεται, πέγγει, και αυτό και συμβόλαια χρυσάγες. Μα δεν έχεις παίχτες, όπως έλεγε ο Τερίμ, ήθελε 15 παίχτες. Έχει πάρει όχι 15 ο Παναθηναϊκός, 25. Και ο Ολυμπιακός τώρα που πήρε παίχτες και τι να τους κάνει. Πήρε κανένα παίχτη τύπου Μάγερ έτοιμο να παίξει. Μπορεί να είναι καλός ο Πουέρτα, μπορεί να είναι καλός ο Φρόιλερ, αλλά οι παιχταράδες φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Ο Μάγερ αυτός είναι παιχταράς, από την πρώτη στιγμή τον είχε βάλει μέσα στην, δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα, τον έβαλε στο τέλος τα 15 λεπτά και βγάζε μάτια. Και χθες κένταγε. Κένταγε το παιδί. Εξάσφαιρος, τι να πω, δηλαδή παιχταράς. Φαίνεται αμέσως. Τώρα οι παίχτες του Ολυμπιακού μπορεί να είναι, μπορεί και ο Πουέρτα, μπορεί και ο Φρόιλ, μπορεί και όλοι και ο Γκοζάλης, όλοι να βγουν καλοί παίχτες στο τέλος. Αλλά να δούμε, έχουμε το αυτό, ενώ με την ΑΕΚ βλέπεις πήρε παίχτη, καταρχήν πέρσι, αυτό σου έλεγα πέρσι. Φωνάζω τώρα ο Μαρινάκης, δεν ασχολείται, κάνω όπως είπε και στην τηλεόραση πριν την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος από τη Νέα Σμύρνη, δεν θυμάμαι που είπε, και πολλοί άλλοι που λένε για το Μαρινάκη τον Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης τον έχει παρατήσει τον Ολυμπιακό. Δεν πήρε μια μεταγραφή πέρυσι το Γενάρη, δεν έκανε μια μεταγραφή. Να πάρει μια μεταγραφή, είχε επιθετικούς δύο, πόσους έχει εκεί, πήρε το Βάρκα. πήρε επιθετικό Εθνική Ουγγαρίας που βγάζει μάτια. Μην μου πείτε όχι. Το βλέπουμε να συνεχίζει. Πήρε το Βάρκα που είναι καλύτερος και από το Γιώβιτς και από το Ζήνη και από τους δύο μαζί, μπορώ να σου πω. Είναι γκολτζής ο άνθρωπος. Να. Ο Μαρινάκης τι έκανε πέρσι. Δεν τον ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί, είναι μπρογκεράς. Όπως σαν τον πατέρα του. Ο πατέρας του έπαιρνε τον καράβι.
2: Πάντως οι κινήσεις που έκανε τώρα δεν δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και απλά να ξέρεις ότι είναι και θέμα προπονητή. Ο Μεντιλίμπαρ, μην νομίζεις ότι ήταν εύκολο στις μεταγραφές. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει αλλαγές να κάνει πολλές. Οι μεταγραφές ουσιαστικά ο Μαρινάκης τις έχει κάνει. Το έχω πει πολλές φορές.
6: Το ξέρω αυτό που λες.
2: Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει πολλά. Τέλος πάντων.
6: Καταρχήν για μένα, εγώ στο έχω πει και πρόπερση και από τότε που φύγει ο Φορτούνης. Και κακώς τον φέρανε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Φορτούνης ήρθε στην κόντρα που έχει ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ κρατάει τον Γκαρσία, έναν άσχετο παίχτη, έναν που δεν έχει να μας δείξει τίποτα, που δεν έχει να παίξει τίποτα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και αναγκαστικά, αφού ήδη ο τέτοιος έκαψε, πήγε να κάψει και τον Πιτσιρικά, τον Μπουζακίτη. Το παιδί που λένε μερικοί ότι δεν έχει να προσφέρει και το φάγανε τηλεοράσεις και τα αυτά και με αυτό και το ένα και το άλλο και τα συμβόλαια και από εδώ και από εκεί. Ρε παιδιά, ένα παιδάκι 17-18 χρονών μέχρι τα 21 του, επειδή πιο πολλοί δεν γνωρίζουν και είναι άσχετοι. Λοιπόν, τα κόκαλά του μεγαλώνουν. Οι μύες του διαπλάθονται. Τι περιμένετε από ένα παιδάκι που βγάζει 90 λεπτά συνέχεια και ο Μουζακίδης έβγαζε συνέχεια και δεν τον έκανε μια αλλαγή. Τι να κάνει. Αυτή είναι η κόντρα τώρα. Και τώρα μας έφερε. Δηλαδή το Φουρτούνι που φέρει πίσω, τι θα κάνει ο Φουρτούνι, μπορεί να παίξει αυτόν τον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή χθες δεν μπορούσε να βοηθήσει ένα δεκάλεπτο τέρατο στο τέλος.
6: Εντάξει, είναι και εγώ πιστεύω ότι η κόντρα αυτή έχνε λυκοφιλία. Ο Μεντιλίμπαρ και ο Μαρινάκης έχνε μια λυκοφιλία.
2: Εντάξει, θα δείξει τώρα, θα δείξει πολύ.
6: Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Ωραία,
6: εγώ
2: ωραία Γιώργο.
6: Αυτό πιστεύω και αυτό θα συνεχίζεται.
2: Λοιπόν, πάντως, θα τα πούμε.
6: Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σου είπα ότι η ΑΕΚ, και από πέρσι το λέγα, θα ξαναπάρει πάλι πρωτάθλημα. Είναι έτοιμη ομάδα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, Γιώργο, αν είχε τον Πινέδα, δεν τον έχει βρει, και ούτε θα τον βρει. Μιλάμε, θα κένταγε και στην Ευρώπη. Έχει ένα κενό εκεί. Όλοι οι παίχτες που πήρε ένα εξάριο έχει. Ο Πινέδα δεν ήταν μόνο εξάριο και οχτάρι, ήταν και δεκάρι. Ήταν παιχταράς. Και όλοι έβγαλε τα πάντα. Ήταν ο παιχταράς. Το έχω πει από πέρσι και συνεχίζω και το λέω.
2: Ωραία.
6: Και δεν έχει, συνεχίζω και το λέω.
2: Ωραία.
6: Και δεν έχει.
2: Ωραία, Γιώργο.
6: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Θα τα πούμε για χαρά. Θωμά μου, ο κάθε άνθρωπος κρίνεται με βάση αυτά που λέει. Από εκεί πέρα το έχω πει πολλές φορές την άποψή μου, δεν χρειάζεται τώρα να το συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη, δεν έχω προλάβει να πω και για την ΑΕΚ πολλά πράγματα, αλλά δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα όταν το μάτς είναι 5-0, 4 γκολ στο δεύτερο μήχρονο, εντυπωσιακή η ΑΕΚ, έβγαλε αντίδραση μετά την Κηφισιά. Για τον Βάργα δικαιώθηκε απόλυτα ο Νικολίτς, δεν έχει σημασία η ηλικία. Τον ήξερε από την Ουγγαρία και βλέπετε ότι είναι σεντερ φοράρα, πολυβόλο. Και δεν είναι μόνο τώρα ότι είναι ο Βάργα. Και χθες ο Μαρίν Γκολ, ο Κοϊτά που και αυτός το έχει ανάγκη ψυχολογικά. Ο Ζήνη μπορούσε να βάλει 7 και 8. Δεν υπήρχε Άρης. Ήταν διασυρμός για τον Άρη. Και εντάξει, τώρα στέκονται στην απουσία του Φαμπιάνου. Μα δεν είναι, λες ότι τρως 5 γκολ επειδή λείπει ένας παίχτης στο κέντρο της άμυνας. Και εν πάση περιπτώσει στον Άρη δεν ξέρανε ότι θέλουν άμυνα. Όλο το καλοκαίρι τι κάνανε. Γιατί δεν πήραν αμυντικούς. Δεν το γνωρίζανε. Γιατί εγώ βλέπω μια ζωή τα ίδια με τον Άρη. Ξεκινάει και κάνει ένα-δύο αποτελέσματα, μετά αρχίζουν οι σφαλιάρες, χαμός, φεύγουν προπονητές, παίκτες. Μια ζωή τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πέτυχε μια τεράστια νίκη που τη βοηθάει ψυχολογικά, γιατί μην ξεχνάμε την Τρίτη αρχίζει το Champions League. Φιλαδέλφια. Last Clinch. Πρεμιέρα. Champions League. Δύσκολη. Ομάδα καλή, αλλά όχι φοβήτρο, που πρέπει να την κερδίσει η ΑΕΚ. Και το ευχόμαστε όλοι να ξεκινήσει με νίκη επί των Αυστριακών και να πάει μετά στο Λονδίνο να πάρει ό,τι μπορεί από τη Σαχτάρ. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δημήτρης Γαλάτσι, έλα Δημήτρη μου.
7: Να κλείσει το ράδιο.
2: Κλείσει. Ναι.
7: Κοϊτά από Γαλάτσι, Κοϊτά,
2: ναι.
7: Λοιπόν, άκουρα δεις. Εντάξει, τους Ολυμπιακούς τους πονάει, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί οι Ολυμπιακοί έχουν φάει και τεσσάρες από την ΑΕΚ, πάρα πολλές τεσσάρες.
2: Ναι.
7: Και τους πονάει η ΑΕΚ, τι να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα θα δεις, Γιώργο, τι έχουν να πάθουν οι Ολυμπιακοί από την ΑΕΚ. Θα δεις τι έχουν να πάθουν.
2: Καλά, δεν είναι παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
7: Όχι, δεν είναι παίζει ΑΕΚ.
2: Εντάξει, ωραία, δύο μάτς είναι τώρα και λοιπόν πάμε πάλι.
7: Στα ντέρμπι εννοώ.
2: Ναι,
7: κατάλαβα. Θα δεις τι έχουν να πάθουν. Γιατί, όχι τίποτα άλλο, γιατί βγάζουν γλώσσα.
2: Ρε, πες τώρα αυτό που θες να πεις για την ΑΕΤ, βγάζουν γλώσσα. Θα το δούμε στο γήπεδο. Θα το δούμε στο γήπεδο, έλα.
7: Ναι, ναι. Εντάξει, καλά παίζει η ομάδα. Μια χαρά παίζει. Να σου πω κάτι. Εγώ κατά τη γνώμη μου, τον Αντιπινέδα τον έχει βρει. Εσύ τι λες?
2: Ναι, ποιον εννοείς?
7: Τον Κροάτι, το αυτό, πώ το λένε.
2: Δεν έχει άλλο Πινέδα και άλλο Μάγερ. Δεν είναι. Διαφορετικοί παίχτες. Απλά ο Μάγερ είναι ένας παιχταράς. Το ξέραμε από πριν, το ξέραμε το παιδί αυτό. Εθνική Κροατία.
7: Ένας άλλος από το, πώς το λένε, από.
2: Είναι και ο Κάριν. Και ο Κάριν και ο.
7: Ναι, ναι, υπάρχει και ένας άλλος από τη Λατινική Αμερική, πώς το λένε.
2: Από τη Λατινική Αμερική.
7: Ναι, από τη. Πες μια χώρα.
2: Ποιο το λες, τον Αριάγκα.
7: Από ποια χώρα είναι?
2: Ο Αριάγκα, ο οποίος αυτός μπορεί να παίξει και. Και χάφι και στόπερ μπορεί να παίξει.
7: Και αυτός ναι. Δεν είναι Αντιπινέδα αυτός.
2: Πρέπει να τον δω πρώτα, τι να σου πω τώρα, δεν τον έχω ποτέ. Άμα δεν τον δω σε κάποια μάτς. Ο Πινέδα δεν ήταν ένας παίκτης Πασπαρτού, πολυεργαλείο. Που έπαιζε στο κέντρο και έκανε πολλές δουλειές. Εντάξει.
7: Εντάξει. Αλλά θέλω να πω τώρα μεθαύριο, όπως είπες, με την Αυστριακή αυτή ομάδα, δεν είναι μεγαθύριο αυτή η ομάδα.
2: Εντάξει. Ωραία, Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην νεκάρα σου.
7: Να
2: τα πούμε, θα τα πούμε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ρωτάτε, οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του μηνός. Μπορούν να πάρουν παίχτες τώρα. Εντάξει, ποιοι είναι ελεύθεροι? Γιατί με ρωτάνε Ολυμπιακοί, όποιον πάρει από εδώ και πέρα, αν πάρει Ολυμπιακός, ασφαλώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα. Η Ευρώπη τελείωσε. Μπορείς να δηλώσεις παίχτες από αυτούς που έχεις. Δεν μπορείς να πάρεις, Φίλιππα, παίχτη τώρα και να τον δηλώσεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον. Μόνο από το ρόστερ που διαθέτεις. Άμα ήταν έτσι, ο παίκτης που θα πάρει ο Ολυμπιακός, αν πάρει, είναι μόνο για το πρωτάθλημα. Ή για το κύπελο, έτσι. Και επίσης, μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου έχουν δικαίωμα οι ελεύθεροι. 15 Σεπτεμβρίου μεταγραφές, εμείς τελειώνουμε, είμαστε από τους τελευταίους. Οι Ρώσοι νομίζω το γίνουν 14. Και μετά, 15 με 29 είναι οι ελεύθεροι, όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, με ρωτάτε για Μπακασέτα. Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω. Αποτυχία ήταν στον Παναθηναϊκό. Έχω πει πολλές φορές την άποψή μου. Πήγε στην Κύπρο από ΕΛ. Θα βοηθήσει και ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το συμβόλαιό του. Ήταν μεγάλο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Τι βλέπω, Arsenal Chelsea. Εντάξει, είναι και οι δύο έχουν ξεκινήσει με νίκες. Η Arsenal σαφώς πιο έτοιμη. Δείχνει να δούμε. 6.30 ώρα με την ευκαιρία το έχει το Premier. Νόβα Πρεμιέρα αυτό το μάτς. Και επίσης, όσοι θέλετε να δείτε το βράδυ που δεν θα παρακολουθήσετε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, στις 10 παρατέταρτο στο καμπιονάτο έχει Γιουβέντους Μίλαν. Χθες είδαμε Ιντερ Νάπολη. Το 0-2 έγινε 3-2. Να πω τα πολλά μπράβο στο Τζολάκι. Για τρίτο συνεχόμενο μάτς κράτησε την αιστεία του ανέπαφη στην Πρέμιερ Λιγκ. Νεοφώτιστη Χαλ, έτσι. Η οποία έχει 7 πόντους. Χθες η Αστον Βίλα και την μπάλα στα πόδια, δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ισοπαλία. Εγώ ξέρω ότι η Χαλ 7 βαθμούς που λέγανε ότι είναι η πρώτη για να πέσει και ο Τζολάκης χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Και τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεγάλη αναφορά στον Έλληνα γκολκίπερ, όπως και στον Κοστούλα που χθες ήταν βασικός με την Brighton και είναι ελπιδοφόρο. Ο Μητσοτάκης και χθες στην έκθεση και τώρα από ό,τι διάβασα στη συνέντευξη αναφέρθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, είπε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν καλοκαίρι του 2027 και σήμερα μίλησε για ένα μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο θα είναι μεικτό. Δεν ξέρω τι εννοεί. Εννοεί κάποια χρήματα το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων συν από τον επενδυτή, το Σαββίδι κάποιον άλλον, προφανώς έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εάν δεν ενημερωθώ τι ακριβώς πρέπει να εξειδικευτεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μίλησε και για το προπονητήριο του Άρη. Έτσι, θυμίζω ότι έπεσαν υπογραφές για να αρχίσουν τα έργα και στο Καφταζόγλιο. Εντάξει, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι, εξήγηλε μέτρα. Ήταν λογικό να κάνει αναφορά και σε ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή, για πάρα πολλούς λόγους ευνόητους. Το θέμα είναι τι μέλη γενέστε με αυτό το γήπεδο της Τούμπας που το ακούω τόσα χρόνια. Και τίποτα δεν γίνεται. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 8.30 το βράδυ είναι το τουρνουά της Κρήτης. Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρ. Ο Ερυθρός Αστέρας στην Αρμάνι Μιλάνο. Κοσμοτέ 4, όσοι θέλετε να πάρετε μια γεύση από την ομάδα του Μπαρτζόκα και τις νέες μεταγραφές Μακιντάιρ και Μοντέρο. Λοιπόν, αυτά πολύ χοντρικά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παιδιά, ανοιχτό παιχνίδι είναι. Ανοιχτό και οι δύο έχουν αδυναμίες και οι δύο έχουν δυνατότητες επιθετικά. Θα έχει κόσμο να δούμε το καλύτερο δυνατό. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Διαιτητής ο Τσβάιερ, ο Γερμανός. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σήμερα μειωμένη εκπομπή λόγω της συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12 με 3. Είπαμε από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 12 μέχρι 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα. Υγεία στα σπίτια σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 63-65. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
0: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και εξένιασης.
4: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Άρτος Ζαχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra. Marina Hotel.

0: Σάββατο και Κυριακή. Μόξι. Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3. Δεξιόμενες εκπομπές του είδους. Από την πρώτη κιόλας μέρα η εκπομπή αυτή γεννήθηκε με έναν ξεκάθαρο άγνωστο σκοπό. Να φέρει στα αυτιά σας όλη την ενέργεια και την πληροφορία που χρειάζεται για να ερωτευτείτε αυτή την τέχνη. Ξεκινήσαμε με ένα καθαρό ασυγκράτητο μεράκι να μεταφέρουμε αυτή τη μουσική παντού, σε κάθε δεκτικό αυτή, εντός και εκτός συνόρων. Αυτό το μεράκι από μια μικρή σταγόνα έγινε ένα τεράστιο ορμητικό κύμα που συνεχίζει να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να μεταδίδει την τρομερή δυναμική της σάλτσα αυτού του συναρπαστικού πολύ δεξεδεμένου ρυθμού. Κάπως έτσι, φέρνοντας τα ηχεία σας αυτούς τους κορυφαίους ήχους, η Havana Magic Nights μπήκε δυναμικά στους δέκτες και στις καρδιές σας, γράφοντας ιστορία ως το απόλυτο συνώνυμο της ψαγμένης ποιοτικής λατινουσικής. Θα ξεκινήσουμε την καινούργια μας ραδιοφωνική σεζόν με ένα αφιέρωμα στο εξαιρετικό και αγαπημένο μας group Ελληνίου Ελαβερδάλ και τον Εμίλιο Φρίας. Ξεκινάμε δυνατά με τις καλύτερες μουσικές και δίνουμε ραντεβού σε λίγο εδώ στα DEX της Havana Magic Nights.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240,

0: κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Avada Magic Minutes. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντάς μου τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Την απόψινη εκπομπή θα την αφιερώσουμε στο εξαιρετικό και αγαπημένο μας group El Niño y la Verdad και τον Εμίλιο Φιρές. Κλείστε τα μάτια για λίγα δευτερόλεπτα. Φανταστείτε τον εαυτό σας στα κανά της Σαβάνας με έναν ήλιο να καίει και το ρυθμό να γονεί τους δρόμους. Σήμερα το μουσικό μας ταξίδι μας πηγαίνει στην καρδιά της σύγχρονης Κούβας, εκεί όπου η παράδοση συναντά το πιο εκρηκτικό ήχο των τελευταίων ετών. Ήρθε η ώρα για τους El Niño y la Verdad. Αυτό το συγκρότημα ιδρύθηκε το 2013 από τον χαρισματικό τραγουδιστή Εμίλιο Φρίας, γνωστό σε όλους ως El Niño, και τον εξαιρετικό κουβανό πιανίστα και μαέστρο Βιλφρέντο Ναράνχο, γνωστό ως Πάτσι Τζούνιορ. Ο Εμίλιο Φρίας πήρε το βαπτισμά του πυρός δίπλα σε θρύλους κουβανέζικης μουσικής, όπως η ορχήστρα Elito Revey σε Τζάγκον. Εκεί κέρδισε το παρατσούκλι του και την αναγνώριση ως ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους σονέρους, τους τραγουδιστές δηλαδή που ξέρουν να αυτοσχεδιάζουν όπως κανείς άλλος. Αλλά τι σημαίνει τελικά ο ήχος στον El Niño y la Verdad? Σημαίνει αλήθεια. Αυτό μεταφράζει το όνομά τους και αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Παίρνουν τις βαθιές ρίζες της Κούβας, το σον, τη ρούμπα, την γκουαράντσα και την αναμνήσουν με την σύγχρονη δυναμική τύμπα. Το αποτέλεσμα, ένας ήχος γεμάτος ενέργεια, πλούσια πνευστά, καθηλωτικά κρουστά και στίχους που μιλούν για την καθημερινότητα, τον έρωτα και τον πολιτισμό της πατρίδας τους. Με τεράστιες επιτυχίες όπως το Dime Cuanto, La Cosa Mala, το πρόσφατο Agua Pal de Maya και το ολοκένουργιο Lo Dudo, ένα τραγούδι που είναι φόρος τιμής στον θρηλυκό Μεξικάνο τραγουδιστή José José, γνωστό ως El Príncipe de la Canción, έχουν καταφέρει να ξεσηκώσουν όχι μόνο την Κούβα, αλλά και τα μεγαλύτερα φεστιβάλ λάτι μουσικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Αρκετά όμως με τα λόγια, η μουσική μιλάει πάντα καλύτερα από μόνη της. Δυναμώστε την ένταση στα ραδιόφωνα, αφήστε το ρυθμό να σας παρασύρει και πάμε να απολαύσουμε την απόλυτη κουβανέζικη ενέργεια με τους

βρίσκεστε πάντα στο Analogue Web Radio και παράλληλα στον Antenna Patras 105,3 και ακούτε την εκπομπή Avala Magic Nights. Είμαι ο Νίκος Δεναρδής και η απόψινη μας εκπομπή ήταν ένα αφιέρωμα στους εξαιρετικούς El Niño La Verdad και τον Εμίλιο Φρίας. Με την ίδια πετυχημένη συνταγή αλλά με φρέσκες ιδέες και πολλές εκπλήξεις έρχεται η φετινή σεζόν. Αξίζει σίγουρα να συντονιστείτε και να παρακολουθήσετε από κοντά τις εκπομπές της Avala Magic Nights. Αρχίζοντας λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας ανακοινώνω επίσημα την έναρξη της νέας σεζόν 2026-2027 για τα γνωστά και αγαπημένα Cuban Lounge βράδια, τα οποία γεννήθηκαν μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τις 10 το βράδυ και μετά, η Avala Magic Nights θα σας υποδέχεται στον φιλόξενο lounge χώρο του Royal Theater Upstage Bar Restaurant. Το μοτίβο είναι γνωστό και πετυχημένο. Κορυφαίες μουσικές επιλογές από την καρδιά της κουβανέζικης κουλτούρας, κοκτέιλς με άρωμα καραϊβικής και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που δεν μπορούσε να είναι ιδιοδιέστερο για αυτό το concept. Φέτος θα δώσουμε σε αυτές τις βραδιές περισσότερο χρόνο από ό,τι μέχρι σήμερα στην μπατσάτα και τη ζόμπα για τους φίλους του είδους και όπως πάντα μερικές πινελιές από ρούμπα και τσάτσα. Επίσης κάτι καινούριο, συχνά οι Παρασκευές θα ξεκινούν με διάφορα free lessons, workshops με χορούς σάλσα, ρουέδα, μπατσάτα, κιζόμπα και άλλα. Τις Παρασκευές το βράδυ λοιπόν μην κανονίσετε τίποτα άλλο, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσετε τη βραδιά σας από να βρεθείτε στην Cuban Lounge Night. Μέχρι τότε όμως σας προσκαλούμε να βρεθείτε μαζί μας στις τελευταίες βραδιές Cuban Lounge του Αποκαλόκαιρου που θα γίνουν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στον Παρακαμαρέ Μάρε, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σε νέα ώρα στα Λαχοβίτικα, στον όμορφο χώρο του Moxie Rooftop τις Κυριακές 13, 20 και 27 Σεπτεμβρίου και στον ατμοσφαιρικό κήπο του Royal Summer Bar Restaurant τις Τετάρτες 11 και 25 Σεπτεμβρίου για να αποχαιρετήσουμε μαζί μια περίοδο υπέρχων στιγμών και εμπειριών που για να δημιουργηθούν χρειάστηκε η άβρα του καθενός από εσάς ξεχωριστά. Είμαι ο Νίκος Βεναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και του Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Avala Magic Nights με τη βοήθεια της Κασίνης Μάντζου στα κείμενα. Θα σας αποχαιρετήσω για απόψε με το τελευταίο τραγούδι των Ελλήνων La Verdad με τίτλο Lo Dudo που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 28 Αυγούστου με την ελπίδα ότι νιώσατε στο έπακρο τις συγκλονιστικές δονήσεις της Λάτινης μουσικής κουλτούρας που μοιραστήκαμε απόψε μαζί σας. Από τον Νίκο Βερναρδί και την εκπομπή Avala Magic Nights, καλό σας βράδυ.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται! Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη!
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση!
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

6 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, στην τελική ρυθμίση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός, τα ηχητικά που θα ακούσουμε τα έχουν επιμεληθεί ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Μαρία Ψάλτη, η Ευγενία Βουγιουκλώτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Είμαστε αυτή την ώρα στο 6ο λεπτό στο γήπεδο του Περιστερίου και ο Ατρόμητος προηγείται της Καλαμάτας με 1-0 με γκολ του Μουτουσαμί από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι το πρώτο παιχνίδι για την σημερινή μέρα στην Super League. Στις 7.30 ο Όφη παίζει με την Κηφισιά, στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό, 9.30 το ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Χθες η ΑΕΚ εύκολα 5-0 κέρδισε τον Άρη και ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση η οποία στιγματίστηκε από το σοβαρό του τραυματισμό του Αγιούπ Ελκαμπή. Που νωρίς το πρωί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό, και ξεκινάει αμέσως η αποκατάστασή του. Όπως έχουμε πει από χθες, υπέστη κάταγμα κνήμης και περώνει στο αριστερό του πόδι στη σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μάριο Σιαμπάνη. Η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν.

Με το Χρήστο Τζόλιν στη σύνθεσή της, η Arsenal παίζει αυτή την ώρα. Είμαστε στο 37ο λεπτό απέναντι στην Chelsea για την Premier League. Ο Χάβερτς στο 25 το γκολ της Arsenal. Για την Chelsea ο Ρότζερς προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό. Η Arsenal άνοιξε το, η Chelsea, συγγνώμη, άνοιξε το σκορ με το Ρότζερς και στη συνέχεια στο 25 το παιχνίδι στα ίσια με τον Kai Havertz. Νωρίτερα στην Premier League η Everton ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Manchester United. Στη Γαλλία τελικό αποτέλεσμα Τρουά Στρασβούργο 2-6, ημίχρονο Αντζέρ Ρεν 1-2, 10 παρατέταρτο Μαρσέι Παρίσι.

Στη Γερμανία η Mainz εκτός έδρας κέρδισε 3-0 το Αμβούργο. Αυτή την ώρα 400 λεπτό Eintracht Augsburg είναι 1-0. Super League 2, η πρώτη αγωνιστική, με δύο γκολ του Μάναλη στο 21ο λεπτό και στο 40ο λεπτό. Πανιόνιος κέρδισε στη Νέα Σμύρνη τον Αστέρα Τρίπολης Β στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στο Θεσσαλικό Ντέρμπι, στο LFC Arena, η τοπική ομάδα ΙΑΕΛ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την αναγέννηση Καρδίτσας. Οι Καρδισιώτες προηγήθηκαν με τον, ήταν το 1-0, έγινε με τον, θα το βρούμε τώρα ποιος ήταν στο 50ο λεπτό, και ισοφάρισαν με το Καπετζή η ΑΕΛ στο 61ο λεπτό. Ένα αρκετά καλό παιχνίδι στο LFC Arena. Στη Χρυσούπολη ο Νέστος, ο τοπικός Νέστος, μοιράστηκε τους βαθμούς με την Ζάκυνθο 1-1.

ντέρμπι της Θεσσαλίας στην Ελευσία Αρίνα. Οι Καρδιτσιώτες, η αναγέννηση στο 50 με τον Έντι Αγιέ προηγήθηκαν. Στο 61ο λεπτό η ΑΕΛ ισοφάρισε με τον Καπετζή σε 1-1. Στο 60 η ομάδα της, λίγο μετά, μπορούσαν να βάλουν κι άλλο γκολ οι Βυσσινοί, η ΑΕΛ. Ο Στούμπης είχε ένα σουτ, την μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Έτσι λοιπόν έμεινε το ΑΕΛ με την αναγέννηση της Καρδίτσας 1-1.

αυτή την ώρα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τελειώνει το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Παίζει εκτός έδρας με τη Βαλένθια. Προηγείται 5-0. Έχουμε τις καθυστερήσεις. Έχει δείξει 5 λεπτά καθυστέρηση στο παιχνίδι. Βαλένθια Μπαρτσελόνα μέχρι στιγμής 0-5.

Λαμίν Γιαμάλ στο 8 και στο 24 λεπτό. Δύο τέρματα για την Μπάρτσα. Πέδρη στο 79 λεπτό. Ραφίνια στο 50 και Φερμίν στο 22. Τα τέρματα της ομάδας της Βαρκελόνης.

7.30 Αλαβές Οσασούνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Επίσης 7.30 Μάλαγα Λεβάντε. Και στις 10 το βράδυ Εσπανιόλ με την Σεβίλη. Στην Ιταλία, Πάρμα Μόντσα 1-1 τελικό. Φροζινόζνε Βενέτσια 3-2. 13ο λεπτό Μπολόνια Σασουόλο στο 0-0. 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Μίλαν. Πολύ μεγάλο ντέρμπι για το Ιταλικό Πρωτάθλημα.

αποστολή του Παναθηναϊκού για το απόψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας είναι με το νέο απόκτημα της ομάδας, τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ο Μαροκινός διεθνής έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στο συμπατριώτη του Αγιούπ Ελκαμπή για μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες στον Βόλο. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Ελκαμπή και από το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, το οποίο συνόδευε με λεζάντα «Περαστικά, αδελφέ μου», ήταν η λεζάντα σε αυτή τη φωτογραφία που έδειχνε τον Ελκαμπή σε παιχνίδι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελο.

Χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και για τα αθλητικά. Είπε για τη Νέα Τούμπα ότι το καλοκαίρι του 2027 η έναρξη των.

ημιχρόνο στη Γερμανία, Eintracht Frankfurt της Augsburg 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ημιχρόνο και στη Γαλλία, Anzer Ren 1-2. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο, Arsenal Chelsea είναι στο 1-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο γήπεδο του Περιστερίου. 17ο λεπτό, ο Ατρόμητος προηγείται της Καλαμάτας με 1-0.

Στο θέμα που επισκίασε και χθες το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό και υπάρχει και συνέχεια σήμερα, ο Αγγιού Πελκαμπή λοιπόν το πρωί νωρίς υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον γιατρό της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό, και η μεταγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από σήμερα ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης με στόχο τη σταδιακή ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Φυσικά, όταν χθες είχαμε αυτό το τραυματισμό που έγινε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο πανθυσσαλικό στάδιο, εξελίχθηκαν μετά τραγικές στιγμές είχαμε, γιατί ήταν σοκαριστικός τραυματισμός. Είδαμε τον Αγγιού Πελκαμπή πώς κράταγε το γόνατό του, που έδειξε αυτό ότι από την πρώτη στιγμή που είδαμε την μορφή του, καταλαβαίνει κανείς πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του. Ο Μεντιλίμπαρο, που είναι ένας προπονητής αρκετά σκληρός και ψύχρεμος, ήταν αμήχανος, συντετριμμένος. Έδινε όταν πήγαν οι ομάδες στα αποδυτήρια, οδηγίες στο διάδρομο του Πανθυσσαλικού και όχι στα αποδυτήρια. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση όταν ο Ελκαμπή πήγε με το φορείο στα αποδυτήρια. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου για ακτινογραφία και στην συνέχεια ο Ελκαμπή με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στην Αθήνα και σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, έγινε η επέμβαση για αυτό το σοβαρό τραυματισμό, το χτύπημα που είχε, το κάταγμα στην κνήμη. Δηλαδή, ένας πολύ πολύ σοβαρός τραυματισμός είναι ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγαλο, και όλο αυτό αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση, όπως και έγινε. Ήτανε σοκαριστικές οι στιγμές. Ο Ελκαμπή, όταν ήταν στα αποδυτήρια, υπήρχαν οι παίκτες, κάποιοι παίκτες που άντεχαν, πρέπει να το πούμε, ήταν στο φορείο στη μέση της θέσης των αποδυτηρίων. Υπέφερε από τους πόνους, ο Φορτούνης από πάνω του να του κρατάει το χέρι και να κλαίει. Ρέτσος, Τσικίνι, ο Κάρμο προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να τον στηρίξουν και να πάρουν λίγο από τον πόνο του. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές που εξελίχθηκαν μέσα στα αποδυτηρία στο ημίχρονο. Ο Βάσκος τεχνικός ακόμα εκεί τους ρώτησε τι κάνουμε, θέλετε να βγείτε. Ήταν δύσκολες στιγμές. Προσπάθησε να διατηρήσει ο Μεντιλίμπαρ την ψυχραιμία του. Έβγαλε όλους τους παίκτες έξω από το ποδητήριο και ήταν μέσα μόνο ο Ελκαμπή μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ρώτησε ποιος δεν μπορεί να συνεχίσει, ποιος θέλει να γίνει αλλαγή. Κανείς δεν αποκρίθηκε θετικά. Ξεκίνησε να λέει οδηγίες για το δεύτερο ημίχρονο στο διάδρομο των αποδυτηρίων, διότι μέσα στην αίθουσα βρίσκονταν ο Αγιούπ και δεν ήθελε να επηρεαστούν ακόμη περισσότερο. Ούτε ο ίδιος ο Μαροκινός, ούτε όσοι θα συνέχιζαν το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ουσιαστικά κανείς δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί θυμίζουμε ότι έγινε το πέναλτι με τον Ζωάν.

0: Ζώτα Σίλβα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 1-0, αλλά στη συνέχεια ο Βόλος με τον Κόμπα στο 70 ισοφάρισε σε 1-1. Όπως είπα, πήγε, έγινε ακτινογραφία στο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια ναυλώθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο και τον μετέφερε από το νοσοκομείο του Βόλου στην Αθήνα, στην κλινική, όπου στο ιατρικό κέντρο Φαλήρου, όπου εκεί γύρω στις 7.30 το πρωί ξεκίνησε η επέμβαση, κράτησε 2,5 ώρες η εγχείρηση και έγιναν όλα όσα απαιτούνται για να διορθωθεί η ζημιά που έγινε στους μαλακούς ιστούς, στους μύες, και είναι πολύ κρίσιμο το θέμα της αποκατάστασης του παίκτη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η εγχείρηση ήταν απολύτως επιτυχημένη και πλέον ο Ελκαμπή μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Πλέον ο χρόνος θα είναι σύμμαχος του παίκτη και οι ευχές όλων είναι να μπορέσει να γυρίσει γεμάτος, με θετική ενέργεια και υγιής σε περίπου 6 με 7 μήνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε όταν ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Σπυλιόπουλο από την Κοσμοτέ TV χθες μετά το τέλος του αγώνα ο κύριος Μεντιλίμπαρ, τι είπε.
1: Δυστυχώς είναι από τις φορές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είδα και τον ίδιο σοκαρισμένο μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Αν θέλει, αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
2: No sé, no, estaba en atendiéndole cuando...
3: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο γιατί ήμασταν απόντες. Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
2: Ποιος είσαι, μετά και ήταν αφετός.

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε, έστειλε μήνυμα στον Αγιούπ Ελκαμπή. Είμαστε όλοι μαζί σου, Αγιούπ. Μείνε δυνατός. Συγκινητικό μήνυμα και του Γιά Ρουμτσουκ στον Ελκαμπή. Θρύλε, θα επιστρέψεις πιο δυνατός από ποτέ. Τώρα υπάρχει θέμα για την ευρωπαϊκή λίστα. Τι θα αποφασίσει να κάνει ο Ολυμπιακός, αν θα βάλει τον Γιά Ρουμτσουκ ή τον Κλέιτον. Πρέπει να αλλάξει την ευρωπαϊκή λίστα. Σας είπα ότι ο Ουναΐ έστειλε και αυτό μήνυμα, ο Ουναΐ έστειλε και αυτός μήνυμα στην παράσταση των Ελκαμπή. Εκτός από τον Ελκαμπή, καλά, ο τραυματισμός του Ελκαμπή σίγουρα είναι πολύ πολύ σοβαρός. Χθες είχαμε τραυματισμό στον Ολυμπιακό και για τον Ρόκα, ο οποίος είχαμε εξάθρωση, του βγήκε όμως. Θα είναι υπό παρακολούθηση το επόμενο δεκαήμερο. Υπολογίζεται ότι περίπου σε 20 μέρες θα μπορέσει να επιστρέψει στην δράση. Ο Μεντιλίμπαρ μετά στη συνέντευξη τύπου τόνισε να είναι δυνατός. Είμαστε όλοι δίπλα του και τον περιμένουμε, είπε για τον Μαροκινό διεθνή άσο, που σίγουρα Όσκαρ ατυχίας θα έλεγα εγώ, με αυτό που έπαθε χθες το βράδυ στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Τώρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5. Ο Λαμίλ Γιαμάλ πέτυχε 2 γκολ στο 6ο και στο 24ο λεπτό. Ο Φερμίν στο 22, ο Ραφίνια στο 50 και ο Πέδρη στο 71ο λεπτό. Τα γκολ της Μπαρτσελόνα που πέρασε από την έδρα της Βαλένθια με 5-0. Έχουμε ημίχρονο στο Λονδίνο. Arsenal Chelsea 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Στο 25ο λεπτό ο Ατρόμητος παραμένει στο 1-0 απέναντι στην Καλαμάτα. Ενώ σε περίπου 4 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι στο Ηράκλειο. Ο Όφη θα παίξει με την Κηφισιά. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τους κριτικούς που επιστρέφουν στην έδρα τους μετά την ήττα που γνώρισαν την προηγούμενη αγωνιστική στο κλάν της Βικελίδης από τον Άρη.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Άρτος ζαχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Αντένα 105,3.
6: 6 με τη συνολική εγκατεστημένη ενεργειακή ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη την αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Στο παγκόσμιο στάδιο του Ηρακλείου άρχισε το παιχνίδι Όφη Κηφισιά 4 λεπτό 0-0. 35 λεπτό δεν έχει αλλάξει κάτι στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 της Καλαμάτας. Στην Γερμανία 48 λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άουσμπουργκ 1-2. Είπαμε ημίχρονος για την Αγγλία. Arsenal Chelsea 1-1. Βασικός με την Arsenal αγωνίζεται ο Χρήστος Τζόλης. Θυμίζω ότι χθες στην Αγγλία με την Hull ακόμη μια εξαιρετική παρουσία για τον Κωνσταντή Τζολάκη, τον τερματοφύλακα της ομάδας. Ο διεθνής τερματοφύλακας λοιπόν έκανε μια εξαιρετική παρουσία στο 0-0 της Hull με την Aston Villa για την Premier League, για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. I got a quarter in my pocket and I'd call you if I could, but I don't know why. Τώρα, ο Αζέντιν Ουναΐ είναι στο Παναθηναϊκό, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Έφυγε από την Χιρόνα και υπέγραψε στους πράσινους και θα είναι απόψε στην αποστολή. Θα τον έχει ο κύριος Νίστρουμ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε τονίζει ότι είναι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε στην ομάδα. Και είναι οι δηλώσεις του όλες έχουν σχέση και με την ικανοποίηση από πλευράς διοίκησης για τον έφερε και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Τον κόσμο, συγγνώμη, του Παναθηναϊκού. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα πριν έρθω στην Αθήνα. Γνώριζα ότι θα έρθει πολλοί κόσμο στο αεροδρόμιο και ήξερα επίσης ότι θα μου επεφύλασαν μια θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και ευχαριστώ τους φιλάθλους για όλη την αγάπη που μου έδειξαν και τώρα, αλλά και πριν που ήμουν ξανά στο σύλλογο. Τώρα, βέβαια, το αισθάνομαι ακόμη περισσότερο και το ένιωσα ακόμα και πριν τη στιγμή της άφιξής μου. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που επέστρεψα και ελπίζω να δω τους φιλάθλους μας σύντομα στο γήπεδο. Δηλώνει πραγματικά χαρούμενος ότι επιστρέφει στην Αθήνα, σε μια πόλη που την έχει γνωρίσει από την προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού και λέει και για το γεγονός της μεταγραφής που είπαμε ότι είναι η ακριβότερη στην ιστορία της ομάδας. Έμαθα ότι πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Πιστεύω ότι ο σύλλογος έδειξε από τις πρώτες ημέρες της περίοδου των μεταγραφών ότι ήταν παρόν και ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια για να καταφέρει την επιστροφή μου στην Αθήνα. Έκανε τα πάντα γι' αυτό. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για όλες τις προσπάθειες, διότι μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου. Όμως τα καταφέραμε. Αισθάνομαι χαρούμενος για εμένα, για τον σύλλογο, καθώς και για τον Πρόεδρο, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη η Αθήνα, με ποιότητα ζωής και ωραίους ανθρώπους. Βρισκόμουν εδώ 9-10 μήνες και τόσο για εμένα όσο και για την οικογένειά μου και τους φίλους μου είναι χαρά που είμαστε ξανά εδώ. Γνωρίζω πολύ καλά την πόλη και ξέρω ότι εδώ μπορώ να αισθάνομαι όμορφα, να είμαι ευτυχισμένος. Ο κόσμος μου προσέφερε την αγάπη του, την οποία και αισθάνθηκα από τις πρώτες ημέρες που βρέθηκα στην πόλη αυτή. Το αισθάνθηκα από την πρώτη μέρα των μεταγραφών το πόσο πολύ με ήθελε η ομάδα. Ο πρόεδρος έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να με φέρει πίσω και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέραμε τι θα γίνει. Η Τσιρόνα ζητούσε πολλά χρήματα, όμως ξεπέρασε τα όρια στα χρηματικά ποσά και τα καταφέραμε. Το έκανε για μένα και ιδιαίτερα για τους φιλάθλους μας, διότι και αυτοί ήθελαν πολύ να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Όλοι τώρα λοιπόν είμαστε χαρούμενοι, και εγώ και οι φιλάθλοι και ο σύλλογος. Ο Μαροκινός διεθνής άσος μεσοεπιθετικός τόνισε ότι στόχος του είναι να πάρει με τον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα. Γι' αυτό πήρε και το νούμερο 21, γιατί αν ο Παναθηναϊκός πάρει πρωτάθλημα θα είναι το 21ο, έχει κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους. Ελπίζω ο σύλλογος να κατακτήσει το 21ο πρωτάθλημά του. Γι' αυτό πήρα και τη φανέλα με το νούμερο 21. Έχει ήδη κατακτήσει 20 πρωταθλήματα. Όμως εδώ και 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Κάνει όλα όσα πρέπει για να έρθουν τα πράγματα στη θέση τους και εγώ θα κάνω τα πάντα ώστε να φέρουμε το τρόπαιο στο σύλλογο. Έκανε και μία αναδρομή μιλώντας για την πρώτη παρουσία του στην ομάδα όταν ήταν στην προηγούμενη φορά στους πράσινους. Έχω πολλές αναμνήσεις από την πρώτη μου παρουσία στο σύλλογο και θεωρώ ότι οι φίλαθλοι έχουν πολύ όμορφες αναμνήσεις από εμένα. Για όλους λοιπόν θα είναι θετικό. Στο μυαλό μου έχω κρατήσει ωραίες αναμνήσεις από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα ούτε με το σύλλογο ούτε με τους φιλάθλους. Ήταν μια περίοδος που ευχαριστήθηκα πολύ. Όταν έφυγα ήμουν στεναχωρημένος διότι είχα μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Επίσης ξέρω ότι και ο κόσμος έχει ωραίες αναμνήσεις από μένα. Ελπίζω να δώσω τα πάντα στο γήπεδο και να ανταποδώσω όλη τους την αγάπη στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ο Ουναΐ αφήνει την Ισπανία, τη Λα Λίγκα, την Χιρόνα. Μίλησε για αυτό το πέρασμά του από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Το ποδόσφαιρο στη Λα Λίγκα που αγωνίστηκα είναι διαφορετικό από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Οπότε, όταν παίζεις σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό να προοδεύεις, να οριμάζεις και να κερδίζεις πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα. Η χρονιά που πέρασα στη Τζιρόνα με βοήθησε να προοδεύσω και να βελτιωθώ σε πολλά σημεία. Ήξερα ότι είναι ένα πρωτάθλημα που θα μου άρεσε και θα το χαιρόμουν. Κάνει για μια αυτοκριτική τι παίχτης είναι. Είπε χαρακτηριστικά ότι για το προσωνύμιο ότι τον λένε μάγο ή χορευτή, λέει δεν με νοιάζουν πως θα με αποκαλούν όπως θέλουν οι φύλαθροι, για να ακούσουμε τι είπε. Νομίζω ότι αυτό είναι το προφίλ μου. Όταν θέλεις να παίζεις καλό ποδόσφαιρο, επιτίθεσαι, δεν μένεις πίσω. Είμαι ένας παίχτης που προσπαθεί να προσφέρει θέαμα στους φιλάθλους. Διότι όταν αυτοί παρακολουθούσαν τον αγώνα, θέλουν να τον απολαύσουν. Και αυτό είναι που θέλω και εγώ για τους θεατές. Πιστεύω ότι το νέο γήπεδο αποτελεί κίνητρο ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να το γιορτάσουμε μετά εκεί. Ξέρω ότι χτίζεται ένα μεγάλο γήπεδο και ότι ο σύλλογος κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει κάτι σημαντικό για την ιστορία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η σεζόν θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να το πανηγυρίσουμε στο καινούργιο μας γήπεδο. Δεν έχω πρόβλημα για το εάν θα με αποκαλούν μάγο ή χορευτή. Ό,τι θέλουν οι φίλαθλοι, ας με αποκαλούν όπως εκείνοι επιθυμούν.

Η Ιντερβέντεν είναι πάντα στην παρέα μας. Η Ιντερβέντεν λέει καζίνο καθημερινή διασκέδαση. Και ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Premier League στην Αγγλία. Εκεί που παραμένει το Arsenal, γίνεται τώρα 2-1 η Arsenal απέναντι στην Chelsea. Είναι 51ο λεπτό της αναμέτρησης στην Αγγλία και η Arsenal σκοράρει στο ντέρμπι του Λονδίνου. Ο Μάρτιν Έντεγκαρτ 50ο λεπτό κάνει το 2-1 για τους κανονιέριδες. Τα δύο παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 και Όφη Κηφισιά 0-0. Στο Περιστέρι συμπληρώνουμε 44 λεπτά παιχνιδιού. Στο Ηράκλειο, στο Παγκοσμίου Τηρίου, συμπληρώνουμε 13 λεπτά στην αναμέτρηση.

Καλαμάτα που έχει και κόσμο στο Περιστέρι. Πριν από λίγο είχε μια καλή στιγμή όταν ήταν η φάση με τον Καλατσουκίδη σέντρα από τα δεξιά κεφαλιά του Μορέιρα. Από το ύψος του πέναλτι όμως έβγαλε η μπάλα, πήγε στα χέρια του Χουτεσιώτη, τον φλέκα του Ατρομήτου, και έτσι παραμένει το 1-0. Η κατοχή της μπάλας είναι στο δεύτερο ημίχρονο 47%, Ατρόμητος 53%, η Καλαμάτα που είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: όλοι τις έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καθυστερήσει πρώτου μέρου στο Περιστέρι 1-0 ο Ατρόμητος στο Ινκαλαμάτα. Πριν από λίγο ήταν μια φάση που ένα τάκλιν που έγινε ο Μουτουσαμί, είδε κάρτα, όμως την ακύρωσε ο Κουκουλάς, αφού η φάση έκανε φάουλ τελικά ο Κάναλντι και έτσι ακυρώθηκε ο παίκτης Καλαμάτας, έκανε το φάουλ και έτσι ακυρώθηκε αρχικά η κάρτα, η κίτρινη που είχε δοθεί στον Μουτουσαμί. Θυμίζω ότι ο Μουτουσαμί είναι ο σκόρερ του τέρματος του Ατρομήτου. Στο πρώτο μόλις λεπτό άνοιξε το σκορ και είμαστε στο Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Καθυστερήσεις, τελείωσε. Ναι, τελείωσε το πρώτο 45 λεπτό στο γήπεδο του Περιστερίου. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη στο Παγκρίτιο Στάδιο το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά στο 0-0. Συμπληρώνουμε 18 λεπτά παιχνιδιού. Μιχάλη Φουστέρη, τι έχεις δει μέχρι τώρα?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. 18 λεπτά στο Παγκρίτιο, δεν υπάρχει σκορ ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες θα είναι από εκείνες που θα κάνουν τις ζημιές τους φέτος στο πρωτάθλημα. Ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν διαγραφή την παρουσία τους. Μέχρι τώρα Όφη είναι αυτός ο οποίος έχει την υπεροχή, την εδαφική τουλάχιστον, χωρίς να έχει καταφέρει να αντιμετουσιώσει. Αντιθέτως η Κηφισιά περιορίζεται σε έναν πιο αμυντικό ρόλο και προσπαθεί κυρίως με αντεπιθέσεις να φτιάξει παιχνίδι και να απειλήσει. Δεν τα έχει καταφέρει. Συνεπώς το 0-0 μέχρι τώρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δικαιολογεί όσα βλέπουμε στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Η Κηφισιά τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται. Είναι το δεύτερο κόρνερ της Κηφισιάς και το δεύτερο του αγώνα και τα δύο είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Όφη δεν έχει ακόμα κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζονται να εκτελέσουν από αριστερά οι φιλοξενούμενοι. Η Κηφισιά, η οποία προέρχεται από την ισοπαλία που πήρε από την ΑΕΚ σε ένα αποτέλεσμα το οποίο προκάλεσε αίσθηση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, θα επιχειρήσει να κάνει το ίδιο σήμερα, να πάρει δηλαδή ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον κυπελούχο και πολύ φορμαρισμένο Όφη. Το κόρνερ πέρασε ανεκμετάλλευτο, υπάρχει offside, η φάση τελείωσε και τώρα Όφη είναι έτοιμος για μια νέα επίθεση. Όλα αυτά στα 20 λεπτό. Όφη Κηφισιά 0-0.
0: Μάλιστα, όταν θα σε ξαναβγάλουμε και αργότερα, όταν τελειώσει το ημίχρονο του Όφη Κηφισιά που το βλέπεις, θα τα πούμε για το ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ την Τρίτη έχει το πρώτο του παιχνίδι για το Champions League. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Όφη Κηφισιά 0-0 ημίχρονο στο. Είμαστε στο 20 λεπτό. Ημίχρονο στο παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος 1-0 προηγείται της Καλαμάτας.

Λοιπόν, ο Κίμι Αντωνέλη θριάμβευσε σήμερα στο Grand Prix της Μόντσα, στο ιταλικό Grand Prix. Έχοντας ξεκινήσει από τη 19η θέση, κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Ιταλό οδηγό της Φόρμουλα 1. Μάλιστα, με την νίκη του αυτή, ο Αντωνέλη έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά τον Grand Prix της Μόντσα από το 1966, από τον Λουντοβίκο Σαρκφιώτη. Γράφοντας λοιπόν ιστορία μπροστά στο κοινό του, παρά το γεγονός ότι ο Αντωνέλη είναι στην Mercedes, πήρε και όχι στην Ferrari, που σίγουρα οι Ιταλοί είναι φαν της Ferrari. Ο Αντωνέλη λοιπόν πήρε την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν ο George Russell, ο Βρετανός, με Mercedes και αυτός. Τρίτη θέση ο Mark Verstappen, ο Ολλανδός, με Red Bull. Ο Λάντο Νόριτς, ο Βρετανός, ήταν στην τέταρτη θέση με McLaren. Ο Όσκαρ Πιάστρι, ο Αυστραλός, με McLaren πέμπτος. Και την πρώτη εξάδα ο Λουίς Χάμιλτον, ο Βρετανός, με Ferrari. Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη προηγείται, έχει 267 βαθμούς. Ο Τζορτζ Ράσελ είναι στη δεύτερη θέση με 201 βαθμούς. Ο Λουίς Χάμιλτον 191. Και ο Νόριτς 191 έχει ο Χάμιλτον, 171 ο Νόρις. Και ο Λεκλέρ ακολουθεί στην πέμπτη θέση με την Φεράρι, ο Μονεσγάσκος, με 155. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Mercedes 468 βαθμούς, η Φεράρι 346 και η McLaren είναι με 287. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Αντωνέλη, ο οποίος νομίζω έκανε την 7η νίκη του στους φετινούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1.

Να δούμε τι γίνεται λίγο στα γήπεδα της Ευρώπης. Θυμίζουμε τελικό Everton Manchester United 2-2. Και τώρα 64 λεπτό με βασικό τον Τζόλι Arsenal Chelsea 2-1. Στη Γαλλία Τρουά Στρασβούργο 2-6. 80 λεπτό Ανζέρ Ρεν 1-2. Στη Γερμανία τελικό Αμβούργο Μάινς 0-5. 67 λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άουσμπουργκ 1-3. Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα πέρασε σύμφωνας, κέρδισε εκτός έδρας στη Βαλένθια με 5-0. 23 λεπτό Αλαβές Οσασούνα στο 0-0 και Μάλαγα Λεβάντε επίσης 0-0. Στην Ιταλία Πάρμα Μόντσα είναι τελικό 1-1. Φροζιζόνε Βενέτσια τελικό 3-2. Αυτή την ώρα ημίχρονο Μπολόνια Σασουόλο 0-1.

0: Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στα 2 ωράκια, στις 8.30 ο τελικός του τουρνουά που γίνεται εκεί στην πρωτεύουσα στο Ηράκλειο. Ντεμπούντο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό, είναι ο τελικός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Μπαρτζόκας για πρώτη φορά χρησιμοποιεί τον Γιάν Μοντέρο, το νέο απόκτημα της ομάδας. Στις 8.30 είναι ο τελικός του Κρέτα 2026 στα 2 ωράκια στην Αρλικαρνασσό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα δώσει χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά στον Δομινικανό Γκάρντ. Ωστόσο άφησε εκτός δωδεκάδας και πάλι τον Σάσα Βεζέκοφ που προέρχεται από βαρύ τραυματισμό, πρόγραμμα, συγγνώμη, με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας και τον άφησε εκτός. Έτσι εκτός είναι και ο Πλιώτας, ο Τζορτ Πάπας, ο Μπράιαν Ντάνστοτ, οι τελευταίοι δύο συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στην Αθήνα έχουν μείνει Γιαννούλης Λαριτζάκης και Κώστας Παπανικολάου. Θυμίζω ότι ο Κώστας Παπανικολάου είχε κάποια θέματα τραυματισμού από την εθνική ομάδα, ενώ ο Λαριτζάκης όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Με τον ταξιάρχη Φούντα η ομάδα του Όφη προηγείται 1-0. Είμαστε στο 25ο λεπτό και ο ταξιάρχης Φούντας ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο στάδιο, ξεκλειδώνει την άμυνα της Κηφισιάς με τον Φούντα λοιπόν. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε την παλιά, ο Ρουκουνάκης δεν κατάφερε να τον κόψει και συγγνώμη, ήταν ο Ανδρούτσος, όχι ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος από κοντά κάνει στο 25ο λεπτό το Όφη Κηφισιά 1-0. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεμένο από ποτέ. Η ώρα σε 3 λεπτά θα είναι 8. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
12: στιγμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Λεπτά μετά τις 8 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω ότι στο ημίχρονο ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 της Καλαμάτας, ενώ 31ο λεπτό ο Όφι παίζει με την Κηφισιά, προηγείται ο Όφι 1-0. Ξεκίνησε τώρα και το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Πανετολικό. Είμαστε στο 3ο λεπτό, στο 0-0, στο γήπεδο της Λιβαδιάς. 9.30 το ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στη γραμμή μας είναι ο Γιώργος Καστάνης, αλλά πρώτα θα ακούσουμε τι είπε αρχικά χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ για τη νέα Τούμπα, που εξήγηλε ότι το καλοκαίρι 2027 θα αρχίσουν τα έργα. Παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον αθλητικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, ήδη όσο ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε αρχικά χθες.
1: Όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή.
0: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε σήμερα στην συνέντευξη τύπου και για τα γήπεδα του Άρη, του Ηρακλή, αλλά και πάλι και για το γήπεδο της Τούμπας. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουν στο Αλεξάνδριο Μοιράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Παυτοτζουλίου, 11,5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως, και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Γιώργο Καστάνη, μετέφερε μας τι γίνεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Χθες έδειξε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά την εξαγγελία για το γεγονός ότι θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2027 τα έργα στη Νέα Τούμπα, μία ικανοποίηση εξέφρασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σήμερα, μετά τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τι ακριβώς λένε στον ΠΑΟΚ?
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η αναφορά επί της ουσίας των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με την σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και σε ό,τι αφορά τη σημερινή τοποθέτηση, επιβεβαιώνουμε πως η κατασκευή του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα θα γίνει με ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, όπως είχε συμβεί και με γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα. Η χρηματοδότηση θα γίνει, όπως επισημαίνουν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, από την εταιρεία ειδικού σκοπού Πολιά του Δικέφαλου ΑΕΤΟΥ, αυτή είναι η ονομασία της, της οικογένειας Σαββίδη και από την πολιτεία. Θυμίζουμε ότι η οικογένεια Σαββίδη ήδη χρηματοδοτεί τις μελέτες του γηπέδου και του περιβάλλοντα πόρου, τις γεωτεχνικές έρευνες και τις άλλες απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες, όπως οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης. Η σημερινή ημέρα, επισημαίνω στον ΠΑΟΚ, είναι ιδιαίτερη, διότι σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα γενείων της Τούμπας, 6 Σεπτεμβρίου 1959. Και αυτή η μέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρο του νέου γηπέδου μπαίνει πλέον σε έναν δρόμο, ώστε να πάψει να είναι ένα απλό όνειρο, έχοντας αρχίσει να γίνεται πράξη. Και επισημαίνουν ακόμα από τον ΠΑΟ, κάνουν την εξής αναφορά. Επειδή βγαίνουν λανθασμένα συμπεράσματα, το γεγονός είναι ότι το γήπεδο θα το χτίσει ο Ιβάν Σαββίδης με συγχρηματοδότηση από την πολιτεία, όπως έγινε τα άλλα γήπεδα. Δεν το χτίζουν ο Σαββίδης και η πολιτεία, το χτίζει ο Σαββίδης.
0: Μάλιστα.
3: Επισημαίνουν και το ΠΑΟΚ.
0: Είναι σημαντικός ο Δεκέμβριος, γιατί εκεί θα καταδεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Πολύ σημαντικός ο Δεκέμβριος. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι προχωράνε τα έργα, θα προχωρήσουν τα έργα στο Καφτατζόγλιο, ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορεί να πάει να παίξει στο Καφτατζόγλιο.
3: Καταρχήν τα έργα στο Καφτατζόγλιο θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως σε πρώτο σκέλος, γιατί εκεί πρέπει να παίξει ο Ηρακλής.
0: Ναι.
3: Που έχει την, την έδρα του. Και από τη νέα αγωνιστική σεζόν, με την ολοκλήρωση των εργασιών, εκεί θα πρέπει να, και εφόσον προχωρήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες, τις οποίες προαναφέραμε και περιμένουμε να γίνουν, θα πρέπει να υπάρχει μια συγκατοίκηση στην ίδια έδρα, το Καφτατζόγλιο στάδιο δηλαδή, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Είναι απλά τα πράγματα, αυτά θα το δούμε όμως μετά από μερικούς μήνες, θα είναι δύο ώρα. Όχι τώρα, έτσι. Για να τα δω, βλέπουμε τα πράγματα
0: με το όνομά του. Πάντως λοιπόν, είναι θετικό πάντως ότι προχωράει και το Καφτατζόγλιο, όλη η ιστορία του Καφτατζόγλιου που ήταν εγκαταλειμμένο πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι, ήταν εγκαταλειμμένο όσον αφορά κάποιες βασικές δομές που είχαν τεθεί και από την UEFA, δηλαδή για να παίξει μια ομάδα το Καφτατζόγλιο και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το λέω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι.
3: Θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Αναβάθμισης. Αν δεν γίνουν αυτά τα έργα, δεν μπορεί να δοθεί σχετική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή της UEFA. Αλλά αυτό έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά νομίζω εφάμιση ταυτόσιμος που να είναι και η. Αναφορές όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, τη Super League δηλαδή, ακόμα και το κύπελο Ελλάδος, και το θεσμό του κυπέλου. Αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω, στη διάθεσή σου οτιδήποτε θέλεις να ρωτήσεις. Δημήτρη.
0: Ναι, εντάξει, πάντως είναι ένα φως στο τούνελ, θα το πω εγώ, ότι φαίνεται ότι αρχίζει το έργο και προχωράει γενικά. Και του ΠΑΟΚ και του Καφτατζογλίου και για τον Άρη. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
3: Σε μια περιοχή
0: πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη αθλητικά, όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ευρύτερη περιοχή, ήταν ξεχασμένη για πολλά χρόνια. Για να τα λέμε όλα.
3: Ναι. Αλήθες. Ήταν... Τώρα πλέον τα πράγματα σιγά σιγά διαφοροποιούνται. Βασικά για να πρέπει να διευκρινίσω κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι που μας είχαν πει τον ΠΑΟΚ από τις 28 Απριλίου σε μια έκτακτη συνέντευξη που είχαν πραγματοποιήσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες από το καλοκαίρι του 2027 θα πρέπει έως το τέλος του τρέχοντος έτους του 2026 να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Και μόλις με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, όπου τονίζεται βέβαια το μήνυμα του ΠΑΟΚ ότι θα προχωρήσει αυτές τις διαδικασίες, τότε μπορούν να γίνουν οι πρώτες εργασίες στην Τούμπα, αλλά παράλληλα το πιο σημαντικό είναι η μετακόμιση της ομάδας του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο στάδιο και να μπορέσει στη συνέχεια να ξεκινήσει το έργο, το νέο έργο, εν πάση περιπτώσει, που θα γίνει το υπάρχον γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αλλά όλα αυτά θα παρουσιαστούν και το πλάνο, εν πάση περιπτώσει, που έχει εκφορηθεί, θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη τύπου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί, νομίζω μέχρι το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο της Τούμπας, από τους αρμόδιους φορείς, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να προεδιάσει και τον φύλαθλο κόσμο, τον φύλαθλο κοινό, τι ακριβώς περιμένουμε να γίνει.
0: Κλείνοντας, Γιώργο, προγνωστικά για το απόψινό ντέρμπι.
3: Δεν θα δώσω προγνωστικά, είναι ανοιχτό παιχνίδι. Είναι μόλις τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι
0: πολύ νωρίς.
3: Το οποίο είναι αφενός νωρίς. Αφετέρου, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες δεν έχουν βρει ακόμα ρυθμό. Η μία ομάδα, ο Παναθηναϊκός, έχει ένα πλεονέκτημα υπό την ίδια και κατάφερε και προκλήθηκε στο league phase του conference. Την κοπάου που δεν κατάφερε να προκληθεί, αποκλείθηκε. Άρα αυτό είναι ένα βάρος, αλλά αυτό τον πάω τουλάχιστον το άφησαν στην άκρη, γιατί στρέφονται αποκλειστικά πλέον στο πρωτάθλημα, έχουν δύο νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια, με Λεβαδιακό στην Τούμπα και Ατρόμητο στο Περιστέρι, ισοπαλία στο κύπελο στην πρώτη αγωνιστική Deep Face του Δημόσιου Κυπέλλου με τίποτα τον Όφη. Το γύρω του Παστόρι είναι τρίτη αγωνιστική και αντιλαμβάνεστε ότι το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα αρχίζει και ουσιαστικά παίρνει την ανάλογη, έχει την ανάλογη δράση, όχι μόνο για τον Πάπου και όλες τις ομάδες και γενικότερα.
0: Γιώργο Καστάνη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μας ενημέρωσε τις αντιδράσεις του ΠΑΟΚ για όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη για την Νέα Τούμπα. Πριν περάσουμε στο Μιχάλη Φουστέρη, γιατί έχει βάλει και δεύτερο γκολ όφι με τον ισοφάρισε η Καλαμάτα. Έχει βάλει δεύτερο γκολ όφι με τον Μπουχαλάκη. Ο Λεβαδιακός στο 7ο λεπτό, τεράστια ευκαιρία. Για τον Λεβαδιακό Πανετολικό είναι στο 0-0. Τεράστια ευκαιρία για το ομάδα του Αγρινίου. Ο Άνακερ αρχικά διώχνει και ο Μπάση με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Δοκάρι για τον Πανετολικό με τον Μπάση στο 7ο λεπτό. Τώρα Μιχάλη, 2-0 όφι δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι σε μια αναμέτρηση που γίνεται στο Παγκρέτιο. Εγώ πρώτα να πω ότι με αυτόν τον γκολ του Σταυρόπουλου 1-1, 52ο λεπτό, ισοφαρίζει η Καλαμάτα. Έλα, Μιχάλη, για τον όφι.
3: Δημήτρη, γυρίσε γύρι λίγη ώρα. Έχει περάσει από τότε που τα είπαμε και όμως έχουν αλλάξει πολλά στο Παγκρίτιο. Το άψυχο και έτσι ανούσιο 0-0, ο Όφη κατάφερε και το έχει μετατρέψει μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε 2-0. Μια σαφή παράσταση νίκης για την ομάδα της Κρήτης, η οποία, όπως είχαμε πει, είχε ξεκινήσει καλύτερα το παιχνίδι. Μέχρι το σημείο που μιλήσαμε δεν είχε μετουσιώσει την υπεροχή της. Τα κατάφερε μέσα σε 10 λεπτά. Σε 23ο λεπτό από λάθος του Ρουκουνάκη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, αρχηγός του Όφη, πέτυχε το δεύτερο του γκολ στη σεζόν. Θυμίζουμε ότι είχε σκοράρει και κόντρα στην ΑΕΚ, στο Super Cup. Ενώ 10 λεπτά αργότερα, μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Η μπάλα πήγε στο γάμα της εστίας του goalkeeper της Κηφισιάς, πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη, ο οποίος είναι καλύτερος. Εξακολουθεί να είναι επιθετικός, να κυνηγάει και τρίτο τέρμα. Οι Κηφισιώτες δεν έχουν καταφέρει να βρουν απάντηση στις επιθετικές πρωτοβουλίες του απέναντι στην εστία του Ραμίρες. Και για την ώρα, αυτό το 43ο λεπτό, αυτό το 2-0 όπως έχει διαμορφωθεί, είναι απολύτως δίκαιο και αντικατροπτίζει την εικόνα του αγώνα.
0: Πόσο είναι για το ημίχρονο, πόσο θέλει?
3: Τρίτο λεπτό, 2 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις, Όφη Κηφισιά 2-0.
0: Μάλιστα, θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Εγώ να σας πω ότι στο παιχνίδι της Arsenal με την Chelsea είμαστε στο 2-1 πάντα, 83ο λεπτό, και το δεύτερο τέρμα της ομάδας της Arsenal, που είπαμε ότι το πέτυχε ο Έντεγκαρντ στο 50ο λεπτό, ήταν η assist που έβγαλε ο Χρήστος Τζόλης.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν. Live καζίνο στον αρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Η Ιντερβέτεν είναι κοντά μας. Μέχρι στιγμής αυτή την ώρα λοιπόν στην Super League στα προορισμός διασκέδασης. Η Ιντερβέτεν είναι κοντά μας. Μέχρι στιγμής αυτή την ώρα λοιπόν στην Super League

0: διεθνής αριστερός πλάγιος για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή, γιατί ο παίκτης αυτός προέρχεται από την Άστον Βίλα. Με την Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, ήταν στην ομάδα που το κατέκτησε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Μίλησε αρχικά στις δηλώσεις που έκανε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ξέρω πόσο σπουδαίους φιλάθλους έχει ο σύλλογος. Ο κόσμος είναι πολύ παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και αυτό μου δίνει χαρά. Ξέρω πόσο πάθος φέρνουν οι φιλάθλοι στον αγώνα και στο σύλλογο. Το περιβάλλον λοιπόν είναι υπέροχο, το ίδιο και τα ποδητήρια και όλες οι εγκαταστάσεις. Οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος. Είχα την εμπειρία να αγωνιστώ σε αυτή την ατμόσφαιρα και το να παίξω αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό σημαίνει πολλά για μένα. Βρίσκομαι ακριβώς εκεί που θέλω και ελπίζω να αποκτήσουμε πολλές αναμνήσεις. Ο Μπέιλι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά του, λέγοντας ότι η οικογένεια είναι πολύ σημαντική, ότι χαίρεται που παίζει για την χώρα του, για την Τζαμάικα, και τονίζει ότι και τα ποδητήρια πρέπει να είναι μια οικογένεια, οι παίκτες. Για να ακούσουμε. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι πάντα να έχω την οικογένειά μου δίπλα μου. Γιατί προφανώς χωρίς την οικογένεια δεν είμαστε τίποτα. Για μένα η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Ερχόμενος λοιπόν εδώ, ήξερα πως και η οικογένειά μου θα το απολαύσει και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Έχει να κάνει λοιπόν και με την οικογένεια. Και αφού μίλησα με κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας, είδα πως αυτός ο σύλλογος είναι μια οικογένεια. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το είδα σήμερα από πολλούς παίκτες και ξέρω πως μπορούμε να ευδοκιμήσουμε μέσα από καλές σχέσεις και σκληρή δουλειά μαζί. Ποιος με επηρέασε περισσότερο στην καριέρα μου? Είμαι άνθρωπος της οικογένειας και αυτό επηρέασε περισσότερο την καριέρα μου. Έχω περάσει δύσκολες στιγμές και πάντα με στήριζε όμως το ποδόσφαιρο και προφανώς τα αποδυτήρια με επηρεάζουν. Γι' αυτό όπως είπα και πριν, βασίζομαι στις σχέσεις. Μου αρέσει να είμαι εκείνος που ενθαρρύνει κάθε ποδοσφαιριστή και καλλιεργεί τις καλές σχέσεις, γιατί αυτό βοηθάει πολύ στα παιχνίδια. Αυτό επίσης επηρέασε πολύ την καριέρα μου, διότι με τις καλές σχέσεις ευδοκιμείς και πας μπροστά. Αυτό που μου δίνει κίνητρο είναι η οικογένειά μου και η χώρα μου, η Τζαμάικα, που την εκπροσωπώ στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Για μένα είναι το παν. Η οικογένειά μου πάντα βρίσκεται δίπλα μου και θα με παρακολουθεί να εκπροσωπώ τη χώρα μου, σηκώνοντας τη σημαία της ψηλά και να το κάνω στους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου. Ο Τζαμαϊκανός Άσος, το νέο πρόγραμμα της ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε και στην υπόθεση Europa League που θέλει να πάρει πάλι τον τίτλο, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ο
0: Ολυμπιακός είναι φιλόδοξος σύλλογος. Το έζησα, το έχω δει. Έχω δει την διαδρομή που έκανε τα τελευταία χρόνια και αυτό μου δίνει κίνητρο για να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το ταξίδι με τον Ολυμπιακό. Ελπίζω να πετύχουμε σπουδαία πράγματα, όχι μόνο στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη. Έχω συζητήσει γι' αυτό το project πριν έρθω εδώ και ελπίζω να κερδίσουμε τον τίτλο του Europa League. Νομίζω ότι για την ομάδα το πιο σημαντικό είναι να βρίσκομαι στην τελική φάση. Να είμαι επιθετικός, χρησιμοποιώντας τα προσόντα μου, την ταχύτητά μου, να βρίσκομαι σε διάφορες περιοχές, προσπαθώντας να δώσω assist, να είμαι πολύ αποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο. Νομίζω πως πραγματικά αυτό μπορεί να δώσει στην ομάδα μια όθηση σε δύσκολες και σε καλές στιγμές. Και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το μήνυμα στους φιλάθλους είναι πολύ απλό. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω, προφανώς, γιατί είχα μια πολύ καλή εμπειρία την τελευταία φορά που έπαιξα εδώ. Μπορείτε να περιμένετε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ διασκέδαση και προφανώς να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τον στόχο που θέλουμε φέτος και τις επόμενες χρονιές.

0: Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στο Λονδίνο, στο ντέρμπι του Λονδίνου. Η Arsenal 2-1 την Chelsea. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, 63ο λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Λεβαδιακός Πανετολικός, είμαστε στο 24ο λεπτό, 0-0. Και έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, ο Όφη με την Κηφισιά στο 2-0. Μιχάλης Φουστέρης, τι έγινε στο πρώτο 45 λεπτό, ακούμε Μιχάλη.
1: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι.
0: Βάζει γκολ τώρα, όχι, όχι, είναι τρέιλερ του Όφη, μας μπέρδεψε. Πάμε, πάμε Μιχάλη.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δεν άλλαξε κάτι από την τελευταία μας επαφή που ήταν λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο 45 λεπτό. Ο Όφη έχει εξασφαλίσει ένα 2-0 το οποίο του επιτρέπει να ατενίσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια Κηφισιά που ήξερα από την αρχή ότι θα τον πιέσει. Εν τούτης ο Όφη ήταν εκείνος που πίεζε. Στο 23ο λεπτό βρήκε γκολ με γκολ του αρχηγού του Ανδρούτσου ύστερα από λάθος του Ρουκουνάκη. Ο αρχηγός του Όφη δεν το άφησε αναξιοποιητό, άνοιξε το σκορ και 10 λεπτά αργότερα μια ωραία εκτέλεση φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Η μπάλα πρώτα στο δοκάρι της εστίας του Ραμίρες και στη συνέχεια στα δίχτυα του. Είναι καλύτερος ο Όφη, έχει πετύχει 2 γκολ, έχει χάσει ευκαιρίες. Η Κηφισιά σε έναν παθητικό ρόλο που δεν της έχει επιτρέψει μέχρι τώρα να αντιδράσει, να δούμε τι μπορεί να πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είναι δίκαιο αυτό το 2-0. Ο Όφη συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του προηγούμενου διαστήματος και κυνηγάει να κλειδώσει ακόμα μία νίκη που θα του επιτρέψει να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και σταθερότητα το νέο πρωτάθλημα.
0: Πιο ουσιαστικός με καλύτερα πατήματα στο παιχνίδι, στο πρώτο 45 λεπτό είναι η κριτική ομάδα από την Κηφισιά.
1: Είναι καλύτερος, το έχει αποδείξει. Τα δύο γκολ αλλά και οι καλές στιγμές πιστοποιούν την ανωτερότητά του. Ο Όφη ήξερε από την αρχή ότι η Κηφισιά θα είναι ένας αντίπαλος ο οποίος μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Δεν της επέτρεψε ποτέ στη διάρκεια των πρώτων 45 λεπτών να τον απειλήσει κέρια. Αντιθέτως, η μεσοεπιθετική του είναι ουσιαστική. Και έχοντας βρει αυτά τα δύο γκολ, θα πιάσει στο δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη άνεση, προσβλέποντας και σε διεύρυνση αυτού του προβάδισματος.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Σε λίγο, Μιχάλη, θα τα πούμε για την ΑΕΚ. Εγώ να σας πω ότι στο Λεβαδιακός Πανετολικός που είναι 0-0, 19ο λεπτό, μεγάλη επέμβαση του Κουτσαρενκό για την ομάδα του Αγρινίου. Έδιωξε την κεφαλιά του συμπαίκτη του Στάγιτς σε φάουλ του Βίχου. Έτσι μένει το 0-0 Λεβαδιακός Πανετολικός. Τέταρτο λεπτό στο Arsenal Chelsea παραμένει το 2-1. Μπαίνετε αυτή την ώρα στο enikos.gr. Ο νέος χάρτης φοροελαφρύσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ποιους λέει ποιους, πώς και πότε θα ωφελήσουν τα νέα μέτρα. Ό,τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χθες στην
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρικά. Τριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ζωοτροφές κρέωσης, ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, ο χάρτης δείχνει κόκκινο, δηλαδή αυξημένη κυκλοφορία πριν τα Μέγαρα, στην επιστροφή από Κόρινθο προς Αθήνα, και μετά τα Μέγαρα επίσης είναι στο κόκκινο, έχει αρκετή κίνηση. Επίσης, η καλή συνάδελφος Ρίτσα Μπιζόγλη μας ενημερώνει τώρα από το αεροδρόμιο προς Ελευσίνα, η Αττική οδός έχει αρκετή κίνηση από την 20 έξοδο έως την 10. Εκεί παρουσιάζεται το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την Αττική οδό. Τώρα πάμε πρώτα να σας πούμε τι έγινε στην Αγγλία και μετά θα συνδεθούμε με τον Μιχάλη Φουστέρη. Στην Αγγλία σήμερα Everton Manchester United 2-2, Arsenal Chelsea 2-1. Χθες για την τρίτη αγωνιστική στην Premier League, Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Brentford Sunderland 1-1, Fulham Crystal Palace 0-0, Nottingham Forest, Fulham Crystal Palace 2-3, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Hull Aston Villa 0-0. Χθες, μάλλον την Παρασκευή, που ξεκίνησε η τρίτη αγωνιστική στην Αγγλία, στην Premier League, Ipswich Liverpool 0-2 σε ό,τι αφορά την τρίτη αγωνιστική στην Αγγλία και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αύριο δεν υπάρχει παιχνίδι για την Αγγλία στο αγγλικό πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν, να σας πω την βαθμολογία, όπου στο Premier League είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Η City έχει 3 στα 3, 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, 9 βαθμούς. Η Arsenal το ίδιο, 9 βαθμούς. Η Hull που εντυπωσιάζει του Κωνσταντίνου Τζολάκη και του Χρήστου Μουζακίτη έχει 2 νίκες, 1 ήττα με 7 βαθμούς. Η Chelsea είναι στην τέταρτη θέση με 6, 5 βαθμούς η Brentford στην πέμπτη θέση. Η Liverpool είναι έκτη με 5 βαθμούς. Η Man United, η Manchester United είναι ενδέκατη, έχει 4 βαθμούς, μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα για την Manchester United στην Premier League μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Περιστερίου, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 73ο λεπτό. Εδώ έχουμε και κόκκινη κάρτα. Ο Καταλντή είδε την κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη, και είναι εκτός για την ομάδα της Καλαμάτας. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Πανατολικός στο 34-0 και ημίχρονο Όφη Κηφισιά 2-0. Μεταφερόμαστε στον Μιχάλη Φουστέρη, γιατί η ΑΕΚ μπαίνει σε ρυθμούς Champions League. Πρώτο παιχνίδι την Τρίτη με την Αυστριακή Λατς Λίσκ. Μιχάλη, πώς προσεγγίζει η ΑΕΚ χθες? Να πάμε από το χθεσινό πρώτα. Εύκολα κέρδισε με το 5-0 τον Άρη. Νομίζω ότι έκανε παράσταση για ένα ρόλο.
1: Είναι όπως το λες, Δημήτρη. Πράγματι η ΑΕΚ συνέτριψε τον Άρη. Ειδικά υπήρχαν στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο που οι ποδοσφαιριστές του κοίταγαν τους αντιπάλους τους με τρόμο, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Η ΑΕΚ σε κάθε της επίθεση, ιδίως στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, τους έβαζε την εντύπωση ότι θα σκοράρει. Ίσως και το 5-0 την αδική θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα γκολ. 1-2 δεν μέτρησαν ως offside. Η ΑΕΚ ήταν απόλυτη, ήταν καταιγιστική, αλλά νομίζω ότι αυτή η εμφατική έτσι παρουσία της και το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μπαίνουν και σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτά που χάρισε στον κόσμο της ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης πραγματικά ήταν απολαυστικός χθες το βράδυ, και δικαίωσε, γιατί το γεγονός ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα επέμεινε στο Μάριο Ηλιόπουλο για να τον αποκτήσει από τη Βόλφσμπουργκ. Οι τελικές πάσες, το μυαλωμένο παιχνίδι, τα τρεξίματα στη ώρα ταμή και τα πλάτη του γηπέδου. Ο Μάγερ ήταν πραγματικά ένας στρατηγός στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Βάλε μια νοτελίνση παρακαλώ, γιατί έχουμε σύνθεση Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Τζέικομ Νίστρουπ έχει κάνει αλλαγές, πιο συγκεκριμένα έχει 7 αλλαγές. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, έχει διατηρήσει μέσα Πένια, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλο και Καμαρά. Έτσι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 4-4-2. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Κάνκουα θα κινηθούν στον άξονα. Τα Μπόλδα Αντίνο θα παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Γκαρσία Τετέι δίδυμο στην επίθεση. Στον Πάγκο θα είναι ο Κότσαρης, ο Τσάβες, Κάτρις Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης Μπινιάρης, Λούζα Ουναΐ, Γιάκουσιτς, Πελίστρι, Ράστοντερ και Ντέσσερ. Δεν ξεκινάει ο Ουναΐ βασικός στην αποστολή, στην σύνθεση του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω ότι παίζει ο Ταμπόλδα, είναι μαζί με τον Αντίνο στο άκρο της επίθεσης. Συνεχίζει, Μιχάλη Φουστέρη, μας έλεγε για την ΑΕΚ.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν για τον Λόβρο Μάγερ ότι έδειξε χθες την ευχέρειά του στο να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του και την πολυτιμότητά του στο παιχνίδι με τον Άρη. Ήταν ο κύριος παράγοντας, ο κυριότερος παράγοντας της άνετης νίκης της ΑΕΚ, η οποία βεβαίως πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία απέναντι στη Last Clinch στο εναρκτήριο παιχνίδι της League Phase του Champions League. Είναι μια στιγμή που η ΑΕΚ την περίμενε 20 χρόνια να βρεθεί και πάλι σε ομίλους του Champions League.
0: Καταρχήν πριν πούμε για τη Last Clinch, για να κλείσουμε το χθεσινό παιχνίδι, τον Άρη τον είδες με πολλά προβλήματα.
1: Ο Άρης, αν εξαιρέσει κανείς ένα δεκάλεπτο, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο ημίχρονο που κάτι πήγε να πει, κάπως να πιέσει την αντίπαλό του, δεν έδειξε κάτι περισσότερο, αλλά ήταν τέτοια η εμφάνιση της ΑΕΚ που δεν του επέτρεψε στο παραμικρό να την απειλήσει, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν καθαρά σε παθητικό ρόλο. Και τα γκολ που δέχτηκε είναι από τις πιο βαριές ήττες, αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη πιο βαριά ήττα στην ιστορία του στη Νέα Φιλαδέλφια με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ένα εφιαλτικό αποτέλεσμα, μια κακή βραδιά που ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι παίκτες του θα κοιτάξουν να την αφήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα πίσω και να αφοσιωθούν στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Και σίγουρα ο Νίκο Λίτς είναι ικανοποιημένος από τη χθεσινή παρουσία της ομάδας του. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
2: Kind of a derby game.
3: Είναι στην πραγματικότητα ένα derby. Άμα δούμε, ο Άρης ξεκίνησε στους δύο αγώνες, έχει 6 βαθμούς. Και άμα δούμε ακόμα και στον πάγκο ποιους παίχτες είχε και μπορούσε να φέρει στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε την ποιότητά τους. Ο μόνο που έχει να πει είναι συγχαρητήρια πραγματικά στους παίχτες και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οπαδούς. Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουμε ποδόσφαιρο με συνθήκες σε περίοδου του COVID. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι που έχω να πω. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίχτες και στους οπαδούς. Πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινό παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Υπήρχαν εκτός από τα 5 γκολ, υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα υπάρχει πάντα. Όπως είπε και πάλι επανέλαβε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μακρά σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πει πόσο κοντά είναι στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει η ομάδα.
0: Πριν συνεχίσει ο Μιχάλης Φουστέρης για την ΑΕΚ ενώπιση του αγώνα του Champions League την Τρίτη, ο Παυλένκα θα είναι τερματοφύλακας στην σύνθεση του ΠΑΟΚ. Επανέρχεται ο Παυλένκα. Αμυντική τετράδα θα παρτίζεται με Γιαννούλη, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Κένι από αριστερά προς δεξιά. Στα χαφ Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Ο Δημήτρης Πέλκας μπροστά τους. Ζίβκοβιτς και άλλοι θα καλύψουν τις πλευρές. Ο Εντιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Η εκλεκτή του κυρίου λύση στο απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου. Μιχάλη.
1: Ναι. Λέγαμε για το κακό βράδυ του Άρη. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάμε και στο παιχνίδι της Τρίτης. Ένα παιχνίδι που ο κόσμος της ΑΕΚ το περιμένει πώς και πώς. Στη Νέα Φιλαδέλφια που θα είναι κατάμεστη απέναντι στην ΑΕΚ Last Clinch. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει το βαρύ όνομα μιας Real Madrid, μιας Manchester City, μιας Ρώμα, μιας Dortmund, που είναι και αυτοί παρεπιπτόντως αντίπαλοι της Ένωσης στην League Phase του Champions League. Όμως είναι μια ομάδα που στην περσινή σεζόν έσπασε ουσιαστικά το κατεστημένο της Salzburg, κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελο. Έχει ένα πειθαρχημένο σύνολο και όπως έλεγε σήμερα στην Real News ο Νταμίρ Κάναντι, ο αυστριακός πρώην προπονητής του Ατρομήτου που γνωρίζει καλύτερα φαντάζομαι από τον καθένα μας τους συμπατριώτες του, δεν θα έρθει για τουρισμό στην Αθήνα. Είναι μια ομάδα με πολλά τρεξίματα, με φιλοδοξίες και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι αν δεν τους προσέξεις μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Βεβαίως ο Κάναντι έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ, την έχρισε φαβορή λόγω της ποιότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε, που είναι υπέρτερη αυτής της Λίντς. Και περιμένουν όλοι στην ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι προκειμένου να κάνουν ένα θετικό ξεκίνημα με νίκη ή το δυνατόν σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα που θα κρατήσει μέχρι τον Γενάρη.
0: Στο αυστριακό πρωτάθλημα η ΛΑΣΚ Λίντς είναι στην πρώτη θέση με 5 βαθμούς, με 5 αγώνες ισάριθμες νίκες, 15 βαθμούς. Η Σάλτσμπουργκ είναι στη δεύτερη θέση με 13 και η Ραπίτ Βιέννης 12 και την πρώτη τετράδα η Στρουμ Γκρατς με 8. Είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική εκεί στην Αυστρία.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό αυτό που λες. Είναι μια ομάδα πολύ σοβαρή, πολύ ανταγωνιστική. Έχει ξεκινήσει σούπερ στη λίγκα της. Δεν έχει χάσει βαθμό, όπως είπες και εσύ, έχει το απόλυτο των εικόνων με 5 στα 5. Θέλει μεγάλη προσοχή. Και σε καμία περίπτωση.
0: Μην ακούμε, επειδή ακούμε τώρα μια αυστριακή ομάδα και όσοι δεν ξέρουν, νομίζουν ότι θα είναι εύκολο το έργο.
1: Και όχι σε καμία περίπτωση. Παραλαμβάνουμε, μπορεί να μην είναι κάποια από τα μεγαθύρια που προανέφερα και που θα βρει η ΑΕΚ στο δρόμο της στη συνέχεια. Αλλά αυτό δεν θα πει ότι δεν είναι μια ομάδα με φιλοδοξίες, με δυναμική, με ποδοσφαιριστές που έχουν και ταλέντο και πειρά. Ανάμεσά τους και ο πρώην της ΑΕΚ, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται φέτος στη ΛΑΣΚ ως δανεικός από την ΑΕΚ. Γενικότερα η ΑΕΚ θα θέλει πολύ να βρει το ξεκίνημα των αγώνων με τη Λεύσκη, που θυμόμαστε πόσο εντυπωσιακά ξεκίνησε με 2 γρήγορα γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ή να βρει κάποια από τα διαστήματα του χρεσινού με τον Άρη. Δεν θα της ήταν καθόλου άσχημο αυτό, και με τον ενθουσιασμό της εξέδρας.
0: Έχει μεγάλη σημασία το καλό ξεκίνημα.
1: Το καλό ξεκίνημα είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι θα το τονίσει αύριο ο Νίκολιτς στις δηλώσεις, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Παρεμπιπτόντως, να δώσουμε και το πρόγραμμα. Στις 5 και 4 ο προπονητής της ΑΕΚ, στις 4 και 4 μάλλον ο προπονητής της ΑΕΚ θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία ώρα μετά η ΑΕΚ θα προπονηθεί στην Allwyn Arena. Και στις 6 το απόγευμα ο Cube Hauer με τη σειρά του θα παραθέσει με τη σειρά του συνέντευξη τύπου ο προπονητής της ΛΑΣΚ και θα ακολουθήσει η προπόνηση των Αυστριακών. Η ΑΕΚ δεν έχει προβλήματα. Ο Μάρκο Νίκολης θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Νομίζω θα έχει ελάχιστες διαφορές με το παιχνίδι που είδαμε χθες με τον Άρη. Δεν αποκλείεται ίσως ο Κοϊτά να ξεκινήσει αντί του Κατσίνοβιτς στα άκρα. Κατά τα άλλα,
0: Θα πάει με τη συλλογιστική της Λεύσκη να μπορέσει να τους πατήσει από το πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς. Ο Μάγερ θα έχει το γνωστό του επιτελικό ρόλο που τον θαυμάσαμε χθες. Ο Βάργα με τον Γιώβιτς θα είναι τα πρώτα βιολιά στην επίθεση. Η άμυνα θα είναι αμετακίνητη. Ο Μαρίν και εκείνος στη μεσαία γραμμή, πιθανότατα με τον Βιτάλης. Γενικότερα η ΑΕΚ θα είναι η συνηθισμένη ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή της και ο κόσμος της προσδοκά να δει αυτό που χάρηκε χθες, αυτό που είδε με τη Λεύσκη και να η ΑΕΚ να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.
0: Πώς αντιμετωπίζουν, κλείνοντας τώρα για την ΑΕΚ, το γεγονός ότι θα έχουν Ευρώπη, Champions League, πρωτάθλημα, κύπελο, συνέχεια?
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς το έχει πει σε δηλώσεις του ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή, μια δύσκολη εξίσωση, το να μπορέσει να ισορροπήσει η ΑΕΚ σε 3 διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, με την ίδια επιτυχία δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πιο δύσκολο από ότι πέρυσι που η ΑΕΚ ήταν μένει στην Ευρώπη αλλά υπήρχε conference. Κακά τα ψέματα, άλλες οι απαιτήσεις του conference και άλλες του Champions League, άλλοι οι αντίπαλοι, άλλες οι απαιτήσεις. Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ θέλοντας να παραμείνει σε ανταγωνιστικό επίπεδο, θα προσπαθήσει για το μέγιστο δυνατό παντού. Έχει ποδοσφαιριστές, έχει λύσεις που συχνά θα έρχονται από τον πάγκο για να καλύψουν αυτούς που θα ξεκινούν. Και βεβαίως προσδοκά στη χημεία που ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται στην ομάδα. Οι καινούργοι δένουν με τους παλιούς. Για παράδειγμα, ο Μάγερ χθες τον είδαμε να παίζει, λες και έπαιζε χρόνια στην ΑΕΚ. Είχαμε να το δούμε καιρό αυτό, ένα ποδοσφαιριστή να οργανώνει τέλεια την ομάδα. Μάλλον, για να μην πάμε πολύ μακριά, θυμηθήκαμε τον Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν εκείνος ο οποίος είχε λείψει ξέραμε ότι θα λείψει μάλλον από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Μάγερ με αυτά που έκανε χθες, δεν θα πω στη λογική ότι θα τον ξεχάσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ γρήγορα, όμως σίγουρα δεν θα τους λείπει τόσο, βλέποντας τον Κροάτη να κάνει όργια στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Ώρα 8 παρατέταρτο, είναι νωρίς το παιχνίδι αυτό.
1: Είναι 8 παρατέταρτο, είναι νωρίς. Και μάλιστα μια χρηστική πληροφορία, η ΑΕΚ τονίζει στους οπαδούς θα πρέπει να φτάσουν όσο πιο γρήγορα.
0: Βέβαια, είχαν και ανοιχτά τα μαγαζιά στην περιοχή εκεί.
1: Υπάρχουν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου σε δύο και τρεις ζώνες. Το Champions League δεν είναι επεξεγέλατσε, διότι η ΑΕΚ θα ελέγχεται από αξιωματούχους.
0: Έχει αξιωματούχους της UEFA που ελέγχουν τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και κάποιοι κάθονται, συγγνώμη, στις σκάλες ανάμεσα στις κερκίδες.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, Δημήτρη. Αυτά τιμωρούνται αμέσως με πρόστιμο.
0: Έχει προστιματάκι εκεί.
1: Ακριβώς. Και αν η ΑΕΚ αποδεχθεί υπότροποι, φτάνουν μέχρι και σε κλείσιμο μέρους της εξέδρας ή και αποκλεισμό της έδρας αν συνεχιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Μεγάλη, τεράστια προσοχή από όλο τον κόσμο της ΑΕΚ που θα πάει την Τρίτη στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Φουστάρη, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αργότερα γιατί ο Όφη είναι σε εξέλιξη πάντα 2-0 την Κηφισιά. Ημίχρονο 0-0 στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πανετολικός. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Real FM.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

ημίχρονο στη Λιβαδιά, όπως είπαμε, 0-0 Λεβαδιακός Πανατολικός. Κακό πρώτο 45 λεπτό. Ωστόσο, οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Σε εξέλιξη, 89 λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Η Καλαμάτα παίζει με 10 παίκτες. Και 59 λεπτό στο Ηράκλειο, Όφη Κηφισιά 2-0.

Μορέιρα για την Καλαμάτα έκανε μια κούρσα 60 μέτρων. Έβγαλε με το αριστερό, αλλά το απέκρουσε σε κόρνερ ο Χουτεσιώτης για τον Ατρόμητο. Παραμένει το 1-1 Ατρόμητος Καλαμάτα στην αναμέτρηση που είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός παίζει αυτή την ώρα ο τελικός του τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Έβαλε πριν από λίγο καλάθι, στην πρώτη περίοδο έκλεισε με καλάθι buzzer beater τρίποντο του Μοντέρο, το πρώτο καλάθι του Μοντέρο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. 17-26 ήταν η πρώτη περίοδος, τώρα είμαστε στο 10ο λεπτό και ο Ολυμπιακός προηγείται του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου με 28-21, 5 στα 8 δίποντα, 4 στα 10 τρίποντα για τον Ολυμπιακό στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο του τελικού που γίνεται στο Ηράκλειο. Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός, εξέλιξη 12ο λεπτό, 22-28.

που λέμε για τα μπασκετικά, σε 9.30 παίζει ο ΠΑΟΚ με την Νάπολη σε τουρνουά στην Ιταλία στον τελικό. Χθες ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του Τρινκέρι, κέρδισε την Ούντινε επίσης στο ίδιο τουρνουά με 89-71, ενώ η ΑΕΚ ιτήθηκε από την Ανατολού ΕΦΕΣ τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Η Ένωση έχασε χθες και επιστρέφει με 2 ήττες από την Κωνσταντινούπολη στο τουρνουά που πήρε μέρος στην Τουρκία.

Τελικό αποτέλεσμα Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Έχουμε σε λίγο τις δηλώσεις από τους δύο προπονητές στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της σημερινής μέρας για την Super League. Μοιράστηκαν βαθμούς στο γήπεδο του Περιστερίου ο Ατρόμητος με την ομάδα της Καλαμάτας. Σας είπα για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ότι χθες ιτήθηκε στο τουρνουά που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Χθες έκασε 101-72 από την Ανατολού Εφές.

0: Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο βόλιο των γυναικών. Αυτή την ώρα έχουμε το τέταρτο σετ. Η Ιταλία προηγείται της Τουρκίας με 2-1 σετ. Η Σερβία που απέκλεισε στον προημιτελικό την εθνική μας ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας την Πολωνία με 3-1 σετ. Θυμίζουμε ότι πολύ καλή εμφάνιση για τα κορίτσια του κυρίου Οικονόμου. Η εθνική μας ομάδα στο βόλιο των γυναικών έφτασε μέχρι τις 8 της Ευρώπης. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και αποκλείστηκε από την Σερβία χάνοντας 3-0. Αυτή την ώρα λοιπόν στον τελικό η Ιταλία παίζει με την Τουρκία 2-1 μπροστά οι Ιταλίδες. Οι παίχτες της Καλαμάτας πάνε προς τον κόσμο τους και τους αποθεώνει, γιατί είχαμε και φιλάθλους της Καλαμάτας στην αναμέτρηση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη ενδοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αλνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό Χωριάτικο Catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.

0: γεύσης. Tip Top Γεύσης. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
5: Your station is so awesome. Your station rocks!
4: Analog.